Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

drop.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: You guys ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο Parking Lambda είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
6: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
10: Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
17: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Και σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Σινόπης. Πρωινό ραπόρτο από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε και σήμερα παρέα, συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο καφεδάκι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Και συναντήσεις του Πρωθυπουργού στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, της Tesla και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια. Σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των ηγετών του κόσμου. Στην ατζέντα Ιράν-Ουκρανία-Γρυλανδία. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κεραυνούς. Στις τάσεις της πολιτικής προστασίας. Η Γαλλία ετοιμάζει νέο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ορμούζ. Η ΠΕΚ στη G7, οι Χούθοι να σταματήσουν αμέσως τις απειλές και τις επιθέσεις. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λίνα Μενδώνη, πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Η Κάγια Κάλλας εναντιώνεται στην άρση κυρώσεων σε βάρος επιχειρηματιών στη Ρωσία. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, το πετρέλαιο έπεσε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Γαλλία έτοιμη να συνεισφέρει στην ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιαπωνία σχεδόν 300 ακυρώσεις πτήσεων οδηγεί σε 1,6 εκατομμύρια πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν. Η Βρετανία υπόσχεται επιχειρησιακή υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με την Ανσαραλά της Ιεμένης. Λιβύη, ομάδα ένοπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, μεγάλη μείωση της παραγωγής. ΑΔΕ, 30 απαντήσεις στα συχνότερα προβλήματα κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2026. Η ΕΣΥΕΑ χαιρετίζει την ανάκληση της απόφασης κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 29 λεπτά μετά τις 7 τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

βροχές, ισχυρές κατά τόπους, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει η αλλαγή του καιρού με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική και την Εύβοια σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην περιοχή μας, την ευρύτερη Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα τη Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια και παράκτια, με πρωταγωνίστριες τις σποράδες, ακολούθως τη Χαλκιδική και την Εύβοια, κυρίως την κεντρική και τη βόρεια, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένιση από σήμερα το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και τα έντονα φαινόμενα οφείλονται στο ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα. Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου ψυχρότερη αέρια μάζα εισέρχεται κάτω από θερμόμετρο, από θερμότερο συγγνώμη, και υγρότερο αέρα, τον οποίο αναγκάζει να ανυψωθεί απότομα, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο αστάθεια και ευνοώντας τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τους συχνούς κεραυνούς και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η συγκεκριμένη μεταβολή από σήμερα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, ολόκληρη τη Μαγνησία, με πρωταγωνίστριες τις σποράδες, τη Χαλκιδική και την κεντρική Βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε σποράδες και Βόρεια Κεντρική Εύβοια, τοπικά περίπου 30 έως 60 mm ανά 24ωρο και πιθανώς τοπικά και υψηλότερα, ενώ στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα, φίλες και φίλοι, στις σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως από τις πρώτες ώρες της σήμερον έως το απόγευμα, ενώ στην Υπηρετική Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τέλος, σημαντική θα είναι και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και τους 8 παρακαλώ βαθμούς, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ορεινά αύριο το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές. Δώστε λοιπόν προσοχή. Καθώς η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις προκειμένου να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Η πολιτική προστασία έχει επίσης ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας,
ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες αναμένεται στις περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, φίλες και φίλοι.

Έτσι λοιπόν το νου σας. Καλούμαστε να ασφαλίζουμε αντικείμενα τα οποία εάν παρασυρθούν ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Βεβαιωνόμαστε ότι τα λούκια και οι υδροροές δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. Αποφεύγουμε να διασχίζουμε χυμάρους και ρέματα, πεζή ή με οχήματα. Ενώ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χυμάρους και δεν υπάρχουν γέφυρες. Αποφεύγονται οι εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, καθώς υπάρχει κίνδυνος από τις πτώσεις των κεραυνών. Προφυλάσσουμε αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης τους ίδιους μας τους εαυτούς. Καταφεύγουμε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και δεν εγκαταλείπουμε πουδενή ασφαλή χώρο παρά μόνο όταν βεβαιωθούμε ότι η καταιγίδα έχει περάσει. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα. Αποφεύγουμε τις διελεύσεις κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδίων φορέων όπως είναι η τροχέα και άλλες υπηρεσίες. Τώρα σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων κεραυνικών δραστηριοτήτων. Εάν βρισκόμαστε στο σπίτι, κρατάμε ηλεκτρικές συσκευές, ακόμα και το τηλέφωνο μακριά μας, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέουμε συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο, παιδιά, και τα τονίζω, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές από κεραυνούς. Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών σε κουζίνα και μπάνιο, καθώς σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Τώρα, εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο, ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν επάνω του. Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα. Inbound. Και βεβαίως αποφεύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά, καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είσαστε μέσα σε δασική έκταση. Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. Μη στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης και άλλα. Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. Και βεβαίως αν είστε μέσα στη θάλασσα, δεν είναι αστείο ειδικά αυτό, βγείτε αμέσως έξω. Τέλος, αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός,
Κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω σας. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε και που πάντοτε η πολιτική προστασία δεν διστάζει να υπενθυμίζει και να ξαναματαυπενθυμίζει, και καλά κάνει. Δώστε λοιπόν προσοχή και όλα θα πάνε καλά.

Θα ήθελα αυτό το πρωινό, θα ήθελα αυτή την ώρα να σας διαβάσω ένα άρθρο, έτσι ώστε να καταλάβετε, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα γράφτηκαν και ακούστηκαν πάρα πολλά, για να καταλάβετε το πώς ακριβώς παίζεται το παιχνίδι και μάλιστα μέσα από το γραπτό ενός ανθρώπου, ο οποίος κατέχει πάρα μα πάρα πολύ καλά το αντικείμενο.

Και θέλω να σας το διαβάσω, διότι δεν είναι μια απλή ιστορία όλο αυτό το οποίο συνέβη και εξελίσσεται στους τηλεοπτικούς δέκτες το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον την τελευταία μια μισή δύο εβδομάδες. Το άρθρο, φίλες και φίλοι, υπογράφει ο Λέανδρος Ρακιντζής. Οι παλαιότεροι θα μου πείτε τώρα τι μας λέει το όνομα, τι μας λέει. Ναι, ο Λέανδρος Ρακιντζής, με καταγωγή από τη Σάμο, είναι επίτιμος αεροπαγήτης και είναι πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Ποιος ελέγχει πραγματικά τον χώρο της υγείας? Παρακολουθώντας, γράφει ο Λέανδρος Ρακιντζής στο slpress.gr τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μου έκανε εντύπωση ότι κανείς δεν αναφέρθηκε στην καταπολέμηση της διαφθοράς και κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα, σαν τα φαινόμενα αυτά να μην υπάρχουν, ενώ είναι πηγή πολλών προβλημάτων και δυσλειτουργιών στο δημόσιο τομέα, με επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της ιδιωτικής παροχής υγείας. Αυτό προκύπτει από τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που καταφάνηκε η έλλειψη επαρκούς δημόσιου έλεγχου στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων και στην ενέργεια μη επιτρεπόμενων ιατρικών πράξεων. Με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, για τον οποίον η εισαγγελική αρχή κατηγορεί τους δυο γιατρούς για ανθρωποκτονία με

θεραπευτική, αναγεννητική ή ευεξίας ιατρική, με διάφορες μεθόδους, ακόμα και τικβαντική ιατρική, που χρησιμοποιεί συμπαντικές δυνάμεις που δεν αναγνωρίζεται επίσημα διεθνώς. Στο πλέγμα αυτό εμπλέκεται η αστρολογία, διάφορες μεταφυσικές εκδοχές που δημιουργούν προσωπολατρεία του εναλλακτικού γιατρού, που παίζει το ρόλο του γκουρού με απόλυτη πίστη και εξάρτηση των οπαδών του στις ικανότητες και δυνάμεις του, οι οποίοι τον υπερασπίζονται με όλα τα μέσα που διαθέτουν, ακόμα και με κίνδυνο να εκτεθούν ή να μην προσφύγουν έγκαιρα στην κλασική ιατρική. Οι διάφοροι εναλλακτικοί γιατροί που ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνες προσφέρουν σε ένα κύκλο πλουσίων με το αζημίωτο ελπίδα ακόμα και για αθανασία, που πολλές φορές λειτουργεί σαν πλασίμπο με ευεργητικά ψυχολογικά αποτελέσματα. Σαφώς από την αρχαιότητα η εναλλακτική ιατρική προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες μόνο για την πρόληψη και προστασία της υγείας και όχι για θεραπεία, που αποδεδειγμένα μόνο η κλασική ιατρική προσφέρει. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, από ποιον ελέγχεται όλο το παραπάνω πλέγμα? Η απάντηση εξαρτάται από την ιδιότητα αυτού που προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες. Εάν πρόκειται περί πτυχιούχου γιατρού που έχει αποκτήσει νόμιμα ειδικότητα και διατηρεί ιατρείο με άδεια του Ιατρικού Συλλόγου, τότε πειθαρχικά τον ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος όταν προσφέρει υπηρεσίες εκτός της ειδικότητάς του. Η εναλλακτική ιατρική δεν είναι ειδικότητα που έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία, μολονότι έχει αναγνωριστεί και ασκείται διεθνώς και στη χώρα μας από πολλούς γιατρούς με άλλη ειδικότητα, οι οποίοι όχι μόνο την ασκούν, αλλά και διαφημίζονται ως εναλλακτικοί γιατροί. Δεν νομίζω, γράφει ο Λέανδρος Ρακιντζής, ότι η κβαντική ιατρική συνιστά εναλλακτική ιατρική, γιατί η χρήση συμπαντικών δυνάμεων την τοποθετεί μάλλον στο μεταφυσικό χώρο. Δεν γνωρίζω όμως περίπτωση να έχει ασκηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο εναντίον μελών του πειθαρχική δίωξη για την άσκηση της εναλλακτικής ιατρικής, ούτε συστηματικός έλεγχος στα ιατρεία τους, μολονότι από το 2017 με υπουργική απόφαση του Υπουργού έχει μεταφερθεί στους Ιατρικούς Συλλόγους η παροχή άδεια ιδρύσεως των ιατρείων και ελέγχου της λειτουργίας. Τώρα μπαίνουμε στο ζουμί. Από το 2017 με υπουργική απόφαση μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα στους Ιατρικούς Συλλόγους να κάνουν τι? Να παρέχουν άδεια ιδρύσεως των ιατρείων και να ελέγχουν μάλιστα τη λειτουργία τους. Προσέξτε, από το 2017. Και συνεχίζει ο Λέανδρος Ρακιτζής: φαίνεται ότι η μη άσκηση επαρκών ελέγχων και διώξεων από τον Ιατρικό Σύλλογο οφείλεται στην εγγενή δυσχέρεια του συνδικαλιστικού συστήματος για τον έλεγχο των ψηφοφόρων που εκλέξανε τη διοίκησή του. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι αρμόδια να ελέγξει τον Ιατρικό Σύλλογο για τον μη επαρκή έλεγχο των ιατρείων, όπου γίνονται και μη επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις, αλλά και τα ίδια τα ιατρεία. Υπάρχει σωρία ιατρείων, οδοντιατρείων, που λειτουργούν χωρίς άδεια, από μη πτυχιούχο γιατρό, που δεν έχουν καταγραφεί και που παρέχουν κυρίως εναλλακτική ιατρική. Για τις περιπτώσεις αυτές, αρμόδια είναι η αστυνομία, που κατόπιν καταγγελίας από ιδιώτη ή ιατρικό σύλλογο πιστοποιεί το αδίκημα της αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος και διαβιβάζει την υπόθεση στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης. Στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης επήλθε θάνατος ή βαριά σωματική κάκωση του ασθενούς, ο εισαγγελέας ασθεί αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη.

Μέχρι το νόμο 4622 του 2019, φίλες και φίλοι, ο τομέας της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας ελέγχονταν από ειδικό σώμα ελέγχου ΣΕΙΠ υπό την εποπτεία του ΓΕΔ, που με τον παραπάνω νόμο ενσωματώθηκε στην νεοειδρυθήσα Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλες οι αρμοδιότητές του. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας Γεωργιάδης σε δημόσιες δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα ελέγχου της υγείας και ότι σκέφτονταν να εισηγηθεί την ανασύσταση του ΣΕΙΠ. Λίγες μέρες μετά ανακάλεσε τις δηλώσεις του και έτσι ο έλεγχος της υγείας παραμένει στην ΕΑΔ, που αποτελεί τμήμα του επιτελικού κράτους. Σε κάθε περίπτωση παραμένει το ερώτημα, ποιος θα είναι αυτός που τελικά θα ελέγχει τους ελεγκτές. Και εδώ είναι που βρίσκεται όλο το ζουμί, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρά τις φιέστες, παρά το θράσος του, παραμένει ένας επικίνδυνος υπουργός υγείας. Και όσοι τον χειροκροτάτε, καλά θα βάλετε, καλά θα κάνετε να βάλετε μέσα στο μυαλό τη γλώσσα σας, να φύγετε από τις κομματικές παροπίδες και να απορρίσετε τι στην ευχή συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τι στην ευχή συμβαίνει σε αυτή την μπανανία, όπου ένας τηλεβιβλιοπόλης με απίθμενο θράσος, θέλετε και ταλέντο, να πούμε και ταλέντο, γιατί όχι, είναι ταλέντο. Είναι ταλέντο Άδωνης, βέβαια. Κι όμως ένας τηλεβιβλιοπόλης κατέληξε να είναι υπουργός της υγείας. Προσπαθείστε να αντιληφθείτε την κατάντια αυτής της χώρας.

αυτός ο πάνωφλος. Είναι ο πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο εγκλημά σου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' αφήσες.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, συγκλονισμένη παραμένει η Λάρισα από τον ξαφνικό θάνατο ενός 15χρονου στην Καρίτσα. Με τα ακριβή αίτια της τραγωδίας να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι ιατρικές πηγές σημειώνουν πως ο ανήλικος ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σωματικά για την ηλικία του, ενώ μέχρι τα έως τώρα δεδομένα δεν είχε κανένα ιστορικό προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 15χρονο εντόπισαν οικεία του πρόσωπα πεσμένο μπρούμητα να βγάζει αφρούς από το στόμα, με αποτέλεσμα άμεσα να ζητήσουν βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Μιλάμε για ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί χωρίς ιστορικό υγείας. Οι οικοί του το βρήκαν πεσμένο μπρούμητα να βγάζει αφρούς. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καρδιακός ρυθμός του 15χρονου ήταν μη απεινιδόσιμος, γεγονός που καθόριζε και τις δυνατότητες παρέμβασης εκείνη τη στιγμή. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο ανήλικος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο μεταξύ, από την κλίση που έγινε στο ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ότι τα διαθέσιμα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας στην Αγιά και τους Γόνους δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί εκτελούσαν διακομιδές περιστατικών, με αποτέλεσμα να σπεύσει ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Έτσι, όταν έφτασε το πλήρωμα, ήταν αργά πλέον για το 15χρονο. Εκ των πραγμάτων, φως στα αίτια του θανάτου, θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, το βράδυ της 20 Σεπτεμβρίου ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ στις 9:05 για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας, απόσταση Λάρισας Καρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς Καρίτσας 50 λεπτά, Γόνων Καρίτσας 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδές περιστατικών προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το ένα και Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφήχθη στην Καρίτσα στις 21:50. Παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 39 λεπτά μετά τις 11, όπου διβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

0: Ακούστε τη μαρτυρία, γιατί έχει τη σημασία της και επιστρέφουμε.
1: Μια έκτακτη εξέλιξη.
2: Ακριβώς. Μας έχει ενημερώσει ήδη ο πατέρας του 15χρονου. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Πολύζος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήθελε ο άνθρωπος να παρεύει για να πει ακριβώς τι συνέβη μέσα από τη δική του οπτική. Ακούσαμε από τον κύριο Μαθιόπουλο. Χρειαζόντουσε 45 λεπτά να φτάσει στο ασθενοφόρο στο σημείο.
1: Πατέρα, τα ολόψυχα συλληπιτήριά μας.
2: Τα συλληπιτήρια από όλους μας.
3: Ευχαριστούμε.
2: Που χάσατε το παλικάρι σας.
1: Ολόψυχα συλληπιτήρια από όλους μας. Τεχνικούς, δημοσιογράφους, από όλους όσους βρισκόμαστε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Θέλετε να μας πείτε τι συνέβη ακριβώς?
3: Ποιο σα είπε ότι ήταν 45 λεπτά, ότι ήταν 45 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο? 45 λεπτά μπορεί να κάνει να έρθει. Πρώτη κλίση ήταν 9 και 3 και η τελευταία ήταν μετά τις 10 και 10, 10 και 4.
2: Και το ασθενοφόρο ήρθε?
3: Γύρω στις 10 και 20. Οι κλίσεις μας λένε ψέματα. Πώς βγαίνουν τα 45, σε ένα κανάλι άλλο είδα 56. Πώς βγαίνουνε? Αν ήταν 45 όπως είπε ο κύριος αυτός που είπε, δεν θα ήταν υπόλοιπα 56, θα ήταν 45 και στα προηγούμενα. Μπορεί να 45. Το παιδί μου σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί, δεν θα το προλάβαινα.
2: Άρα λέτε, κύριε Πολύζο, ότι 9 και 3 λεπτά καλέσατε το ασθενοφόρο και ζητήσατε βοήθεια.
3: Ναι, τις έχουμε τις κλίσεις. Τις έχουμε, δεν τις
2: και τελικά 10 και 4 με 10 και 20 κατέληξε, ναι, στο σημείο το ασθενοφόρο με τους διασώστες. Άρα μιλάμε για μία απόκριση μία ώρα και 10 λεπτών.
3: Και το
2: 1 τέταρτο.
3: Ναι, και το ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο μιλούσε με το κινητό. Δεν μιλούσε με την επικοινωνία που έχουν.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτω?
1: Συγγνώμη, λέτε ότι πιθανόν δεν είναι αποθηκευμένη, δεν είναι ηχογραφημένη η συνομιλία σας?
3: Πολύ πιθανόν. Πάρτε τα πάντα μπορώ να σκεφτώ. Συγκεκριμένη στιγμή που έχω χάσει το παιδί μου.
1: Στην πρώτη επικοινωνία που είχατε, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, είναι δύσκολο, αλλά μια-δύο ερωτήματα, κύριε Τζάκη, αμέσως μετά θα ακολουθήσετε. Στην πρώτη ή στη δεύτερη κλίση σας, σας ενημέρωσαν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο όχημα? Τι σας είπαν?
3: Από την ταραχή μου δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα, αλλά η πρώτη κλίση ήταν 9 και 3 και μας είπαν κάντε κάρπα. Ήμασταν 4 άτομα, πατέρας, μάνα και 2 άλλα αδέρφια. Μάθαμε να κάνουμε και κάρπα. Καμία σχέση με το αντικείμενο. Μάθαμε να κάνουμε και κάρπα.
1: Κάντε κάρπα και ερχόμαστε ή κάντε κάρπα και δεν υπάρχει διαθέσιμο, προσπαθούμε να βρούμε κάποιο διαθέσιμο όχημα? Είναι δύσκολο να θυμηθείτε όμως, μου λέτε.
3: Είναι δύσκολο να το θυμηθώ.
2: Κύριε Πολύζο, ξέρετε γιατί σας ρωτάμε.
3: Μιλούσε νύφη μου.
2: Σας ρωτάμε.
3: Νύφη μου στο κινητό.
2: Γιατί ο κύριος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, υποστήριξε ο άνθρωπος ότι ήταν δύο τα ασθενοφόρα στην περιοχή που ήταν πιο κοντά για να έρθουν στο χωριό. Αλλά ήταν αποσχολημένα σε δύο διαφορετικά περιστατικά.
3: Δεν αντιλέγω, μπορεί να ήταν και ένα. Εγώ το παιδί μου το έχασα. Εγώ το παιδί μου το έχασα.
2: Έχετε δίκιο. Εγκληθήκατε να κάνετε κάρπα για να μπορέσετε να προλάβετε τουλάχιστον να κερδίσετε χρόνο μέχρι να έρθουν οι διασώστες. Αυτή ήταν η κατεύθυνση που σας έδωσαν.
3: Ναι. Εάν ήταν, τους είπα, τους πρότεινα να βάλω το παιδί μου στο αυτοκίνητο, ο γιος μου θα το έφερε στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα. Και μου είπε δεν κάνετε το μετακινήσετε το παιδί. Και άκουσα και δεν το μετακίνησα. Σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό.
4: Κύριε Πολύζο, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Εμένα ο σύζυγός μου είναι από τη Λάρισα και την γνωρίζω καλά την περιοχή. Δεν ξέρω αν ρωτήσατε, αλλά πρέπει να μάθετε να σας πούν πόσα ασθενοφόρα είχαν εκείνο το βράδυ υπηρεσία μέσα στη Λάρισα και γιατί δεν τα είχαν αποκεντρώσει. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο
3: δεν ρώτησα.
4: Πρέπει να σας το απαντήσω.
3: Επίσης, δεν ρώτησα και δεν θα με ενδιαφέρει γιατί ένα ασθενοφόρο κάλεσε. Δεν κάλεσε
4: και επίσης,
3: ούτε 10 ούτε 15. Ένα. Για ένα
4: αύριο,
3: παιδί 14
4: αύριο.
3: Χρονών που μπήκε χθες στα 15.
4: Φοβάμαι ότι αν ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό θα το αντιμετωπίσουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ξέρετε, αν εκεί στην περιοχή της Αγιάς δεν δημιουργηθεί βάση, εκεί στην περιοχή της Καρίτσας, που δεν είναι πολύ ερήνη η περιοχή, έχει 300 μέτρα υψόμετρο. Για
3: αν
4: να φεύγει
3: στενοφόρο
4: και να ξεκινάει.
2: Για τσάκρι, λίγο να ακούσουμε τον κύριο Πολύζο που θέλει κάτι να πει.
4: Όταν φεύγει ένα στενοφόρο να πηγαίνει κάποιο άλλο, θα έχουμε συνέχεια τέτοιου είδους περιστατικά.
2: Πολύζο, κάτι θέλατε να πείτε?
3: Ναι, να σας πω κάτι. Αν το στενοφόρο ξεκινούσε από την Αγιά,
4: ναι, συμφωνώ,
3: για να έρθει παραλιακά, την ίδια κατάληξη θα είχαμε.
4: Όχι, πρέπει να υπάρχει.
3: Αν ξεκινούσε από τους γόνους, ίσως το παιδί μου προλαβαίναμε.
4: Ναι, εκεί,
3: δεν ξέρω,
4: εκεί στην περιοχή που δεν καλύπτεται, στους γόνους, στο Σικούριο, ενδεχομένως πρέπει να υπάρχει ένα στενοφόρο για να μπορεί να καλύπτει αυτές τις περιοχές εκεί, γιατί πραγματικά η απόσταση είναι μεγάλη.
3: Που μπήκα στο σπίτι.
0: Από εδώ και πέρα δεν έχει νόημα να ακούσουμε το υπόλοιπο ηχητικό. Αυτό που έχει νόημα είναι η αντιπαραβολή. Των όσων καταγράφηκαν επίσημα. Σας διάβασα νωρίτερα την ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα αφήχθη στην Καρίτσα στις 21:50. Ο πατέρας λέει ότι το ασθενοφόρο έφτασε 10:20. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει αναντιστοιχία λόγων. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν μια ολόκληρη 5η υγειονομική περιφέρεια να καταγράφει κάτι τέτοιο

και να συνεχίσει λέγοντας ότι το περιστατικό αφήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στις 23:39. Υπάρχει ανακολουθία. Κατάλαβες, Άδωνη Γεωργιάδη? Για ποιο λόγο δεν πάει καλά το πράγμα? Διότι είσαστε μαζεμένοι στον τομέα της υγείας, με πρώτον βέβαια και καλύτερο εσένα τον ίδιο, ένα μάτσο κυριολεκτικά ξεφτυλισμένων. Άδων ήταν μόλις 15 χρονών.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

Τα στρατηγία κολοσσών της τεχνολογίας, φίλες και φίλοι, επισκέπτεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Πρωθυπουργός. Στο πρώτο μέρος του ταξιδιού του βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, της Sequoia Capital και της Tesla στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη των εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Στις επαφές του είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Οι τομείς για τους οποίους ενημερώθηκε ήταν η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Παράλληλα στην Αθήνα, το οικονομικό επιτελείο έχει μπει στην τελική ευθεία της επεξεργασίας των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας, μάλλον αυτό θα γίνει την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα καταστρώνουν τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση στο ενεργειακό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και διελιστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων. Όσον αφορά το μείγμα τώρα των μέτρων, περιγράφονται ως μια διπλή ασπίδα προστασίας, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, από τη μία με την τιμή του να αναμένεται να ανοίξει περίπου στο 1,75 ευρώ που έκλεισε πέρυσι, ενώ όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, εκεί θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, με αποτέλεσμα να πλήττονται σαφώς περισσότερο. Οι κινήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολλές. Πρώτον, η Γαλλία καταβάλει προσπάθειες να απελευθερωθούν από θέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου, και δεύτερον, θα επιδιωχθεί και με ελληνική πρωτοβουλία στην επικείμενη σύνοδο κορυφής να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις που θα επιτρέψουν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς όμως τη δημοσιονομική επιβάρυνση της χώρας. Να εξασφαλιστεί δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική ευελιξία στους κανονισμούς, ώστε να προχωρήσει η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Όπως τόνισαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν, να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται.

Με εκείνα και με τα άλλα πάντως, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει προβάδισμα 9,9 μονάδων εναντί της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου. Συγκεκριμένα συγκεντρώνει το 24,3%, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο 0,3 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 14,4%, καταγράφοντας μικρές απώλειες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, έχοντας ενισχύσει το ποσοστό του κατά 0,7 μονάδες. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5 και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 3,1%. Καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν στην αντίστοιχη μέτρηση της ΑΛΚΟ είχε καταγραφεί στο 7,8%. Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τις απόψεις των πολιτών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Μόλις το 9% εκτιμά ότι τα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα απέδωσαν αρκετά ή πολύ, ενώ το 77% δηλώνει ότι δεν είδε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα με τους κωδικούς στα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 13% εκτιμά ότι θα βοηθήσουν την οικογένεια αρκετά ή πολύ, ενώ το 48% έχει άποψη αντίθετη. Στο ερώτημα ποιος θεωρείται πιο αξιόπιστος μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη για την εφαρμογή όσων ανακοίνωσαν από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 27%.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, η αποκωδικοποίηση είναι ότι κερδίζει ο κανένας. Η απογοήτευση κοντολογής στην ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας είναι τεράστια. Και βέβαια θα έχει ενδιαφέρον πώς αυτό το πράγμα εν τέλει θα εκφραστεί στις κάλπες όταν φτάσει εκείνη η ώρα.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Για όσους τώρα μόλις συντονιστήκατε, στους όχι δηλαδή πολύ πολύ πρωινούς, είμαστε εδώ. Night Rider. 42 λεπτά μετά τις 8. Flight into the dangerous world of a man who does not exist. 'Δυναμώστε ραδιόφωνα. Καλή σας ημέρα.

με το θρίλερ της υπόθεσης Μαζονάκη να ανοίγει διάφορα ράματα. Και να αποκτά καθημερινά όλο ένα και περισσότερες διαστάσεις. Να είσαστε σίγουροι ότι θα μας...

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε,

0: Επιτέλους να υποχωρήσει λίγο η ζέστη. Επιτέλους ένα βροχερό πρωινό που πάντα ένα τέτοιο πρωινό έχει τη δική του, ρε παιδί μου, ξεχωριστή γοητεία. Αν και η κίνηση είναι αυξημένη, ένα βροχερό πρωινό είναι η τέλεια δικαιολογία για να έτσι να επιβραδύνουμε τους ρυθμούς μας. Κι όμως αυτό το πρωινό τους έχουμε επιταχύνει. Φτιάξτε, παιδιά, ζεστό καφέ, αδέλμα. Μετά από πολύ καιρό άκουσα το πρωί να πέφτει η βροχούλα στο μπαλκόνι.
1: Αισθανώ έκσταση.
0: Ένας φυσικός λευκός θόρυβος.
1: Έκσταση. Αισθανώ. Esta me gusta me la co.
0: Η μυρουδιά του βρεγμένου χώματος. Η δροσιά της ατμόσφαιρας. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα! Καλημέρα, Βλάση! Ρίχνει πράγμα πάνω! Βλάση, απόλαυσέ το, είσαι τυχερός! Εσύ δεν το ξέρεις! Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους! Και χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Αμέσως ο άλλος τι γιορτή είναι? Τίποτα ρε, χρόνια πολλά λέω. Λίσσα κακιά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή, από το Πιασίδι, FM 96,1, μαρκώνει όλα στη φόρα.
1: Έκσταση.
0: Ερτζιανά, δεύτερο κέντρο εκπομπής Άγιος Αντώνης Κάθου. Ερτζιανά, και από εκεί και πέρα διαδικτυακά.
1: Έκσταση.

Πατάτε πάνω στην μπάρα της Google Radio Marconi και βγαίνουμε παντού. Μας αναμεταδίδουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο. Και βεβαίως είμαστε και στους ναυτιλιακούς δορυφόρους της Μάρισα, την Μαρσά, Τυρινικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Και βεβαίως και στους δορυφόρους του Έλιον Μάσκ. Βλάση από εκεί που βλέπεις τον παγασιτικό, από το σπίτι σου. Δεξιά ψηλά πάνω από την Αγχίαλο. Από το απόγευμα βγαίνει ένα αστέρι. Το βράδυ είναι φωτεινό έντονο. Δεν είναι αστέρι Βλάση, είναι ο Έλιον Μάσκ. Σου κλείνει το μάτι. Πριν λαμπερίσει το βράδυ Βλάση, τα λέει πρώτα με τον πρόεδρο τον Βολιώτη. Συνεννοούνται. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, παιδιά. Εξτανώ. Πάμε ολοταχώς για την παρέλαση της 28ης. Βεβαίως του Αγίου Δημητρίου πρώτα. Άντε φωνάξτε και το αστέρι να σας φέρει τις μοκέτες, τα χαλιά σας. Χειμώνας είναι, θα περάσει. Με δυσκολίες και βάσανα, αλλά θα περάσει. Εδώ είμαστε, αγάντα. Απεταξάμε το Μητσοτάκι, απεταξάμε. Απεταξάμε τη Μαρέβα, απεταξάμε. Στον αγύριστο Τσίπρας, στον αγύριστο.

0: Πάρτε καφεδάκι, πλησιάστε. Καλημέρα στο Γιώργο το Μανδύλα.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Χουα! 10 κατεβήκατε χθες στο κέντρο του Βόλου. Χουα! Φορέστε νιτσεράδα, πάρτε ομπρέλα και περπατήστε στη βροχούλα. Hey! Ό,τι το καλύτερο, παιδιά. Hey! Περάστε και από το καφεκοπτίο μας, από τη Λαμπράκη 7 εδώ στα Παλιά. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, πάρτε καφεδάκι. Hey! Προς Θεού, μην ξεμείνουμε από καφέ.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

βγαίνοντας από το Βόλο, μια στάση μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση Λαρίς 174, πάρτε καφεδάκια. Σαντουιτσάρες από το Δημητράκη το Μανώλη, καφενείον του Μανώλη, Λαρίς 174. Αργότερα το μεσημεράκι έχουμε και τσιπουράκια, μεζεδάκια, πιάτο ημέρας.

0: Πριν από αρκετή ώρα διακόπη η συνέντευξη του, η εκπομπή του Αντώνη λόγω διακοπής ρεύματος εκεί που βρίσκεται το στούντιο. Τώρα μου στέλνει κάποιος, μην ορκίζεις ότι θα έχεις σε λίγο ρεύμα. Γρουσούζι, μαύρη γάτα, Παναγία μου, γρουσουζιά, ίσα κακιά, ίσαξες ρε παγάσα, πού να χαθείς πρωί πρωί, παλιοπροβιά. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ίσα ρε, μου στέλνουν και μηνύματα, θα πες το ρεύμα, τι είναι αυτή ρε.
1: Άστος να λένε μωρή Γιώργο τώρα.
0: Παλιοπροβιά, μια παλιοπροβιά την ξέρεις κι εσύ. Τσατίζεται.
1: Ναι.
0: Για πες, βέβαια, για πες.
1: Σπετζοφάει σήμερα.
0: Καλή πρόταση ρε Δημητράκη, μπράβο. Σε τη σκέφτηκες η ημέρη.
1: Μέρη ρε, ποιος εγώ τώρα.
0: Σπετζοφάει.
1: Εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου, απλά βγαίνω και τα λέω.
0: Σπετζοφάει με φετούλα ή... Με φετούλα, ε. Με φετούλα και ζεστό ψωμί από το μανδυλά. Λέω ρε μάνα μου.
1: Θέλει να δέσει γυαλό έτσι.
0: Και ποιος ενεργείο θέλει πρωί τέτοιο καφέ, φτιάχνεις.
1: Αρκετή.
0: Τι αφρόγαλα φτιάχνεις εσύ.
1: Αφρόγαλα.
0: Δεν μου λες τα φανοπλία θέλουν αφρόγαλα.
1: Ναι.
0: Η μηχανική κάτω από τα κάρτερ θέλουν αφρόγαλα.
1: Αφρόγαλο.
0: Όπου άντε βοήθειά μου, να είμαστε καλά.
1: Άντε καλημέρα.
0: Σας πω καμιά περιβλογημένη πρωί-πρωί που μου θέλετε αφρόγαλα. Εδώ η χοληστερίνη στο Τίνκα.

0: Γιώργο! Γιώργο Ντόρη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Η ακτινογραφία της ΕΑΣ, όπου ΕΑΣ εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Πώς 500.000 συνταξιούχοι χρηματοδοτούν το επίδομα των 400 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων αποδεικνύεται ο κρυφός αιμοδότης των κυβερνητικών παροχών, καθώς πίσω από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ το Νοέμβριο του 2026 βρίσκουμε μια απλή ανακύκλωση κονδυλίων. Έφτασαν τις 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Προς συνταξιοδοτική καταιγίδα στην Ελλάδα. 4 παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους. Πότε βγαίνουν οι Ευρωπαίοι στη σύνταξη, πόσα χρόνια παραμένουν συνταξιούχοι, τι ισχύει για την Ελλάδα. Η καλύτερη προορισμή ανά τον κόσμο για συνταξιούχους, πού βρίσκεται η Ελλάδα. Αποσυνταξιοδότηση, γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά. Αγορά κατοικίας, μια νέα κρίση πρώτων πυλών λόγω πληθωρισμού και διαφαινόμενης αύξησης των επιτοκίων. Το Βερολίνο και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νεοφασίστες και τα γκρουπούσκουλα θαυμαστών του Χίτλερ. Στον ανακριτή αύριο, ο 76χρονος και 20χρονη για τον θάνατο του 82χρονου. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Βροχές και καταιγίδες με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα. Πώς θα ονομάζονται οι φετινές κακοκαιρίες, η λίστα με τα ονόματα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καλημέρα κύριε Μαμάκη. Η φίλη μας η Γλυκερία. Έχουμε κανονίσει με τον Αντρέα που ακούσατε χθες, το Κατσιγιάννη, το χειμώνα οπωσδήποτε στο Βόλιο, Γλυκερία. Θα ανακοινωθεί δια της διπλωματικής οδού.

τώρα σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία κυριαρχείται βεβαίως από την έντονη επιδείνωση του καιρού. Η Μαγνησία βρίσκεται στο επίκεντρο της απότομης, μιας απότομης μάλλον φθινοπορεινής μεταβολής του καιρού. Το Λιμεναρχείο Βόλου εξέδωσε ανακοίνωση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ζητώντας από τους πολίτες και τους επαγγελματίες της θάλασσας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν έντονα τα θαλάσσια και παράκτια τμήματα του νομού, βεβαίως τις σποράδες, και θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Σοκ επικρατεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αστυνομικός φέρεται να λάμβανε χρήματα προκειμένου να τακτοποιεί κλήσεις και τροχονομικές παραβάσεις, με τις αρχές να κάνουν φύλο και φτερό τις σχετικές υπηρεσίες. Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι οδηγοί ταξί του Βόλου. Η κινητοποίηση γίνεται ως ένδειξη συμπαράστασης και διαμαρτυρίας για τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου τους εν ώρα εργασίες. Με αφορμή την χθεσινή επέτειο, το εμβληματικό ηρώο του Βόλου φωτίστηκε συμβολικά με μοβ χρώμα, στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης για την Όσο. Όσον αφορά την χθεσινή επέτειο, την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.

Στους 17 βαθμούς είναι ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλιο. Με 80% υγρασία, Βόλος, καιρός νεφελώδης. Στους 19 βαθμούς στη Σκιάθο. 81% υγρασία στο νησί. Σκιάθος, καιρός, ασθενής, βροχόπτωση. 18 βαθμούς σε Σκόπελο και Αλόνισο. Σκόπελος και Αλόνισος, καιρός, βροχή, βροχόπτωσης. Παρόλα αυτά, τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Το σημαντικό, τη E-Jet, το Superstar 2, απέπλευσε στην ώρα του και αυτήν την ώρα, μάλλον σε λίγα λεπτά, θα παραλλάξει την Αγία Κυριακή, εξέρχεται του Παγαστικού, με 17,3 κόμβους. Superstar 2 για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου. Από τα νησιά για το Βόλο έρχεται το καταμαράν, το E-Jet 2, με 26,2 κόμβους αυτήν την ώρα. Βρίσκεται στο ύψος του Αγίου Σώστη, εκτός Παγαστικού, κοντά στα Μάρμαρα.

Καλημέρα και στο Superstar 1 που πριν από λίγο απέπλεψε από τη Ραφίνα για άνδρο την ομίκονο τη C-Jet. Συντροφιά μας είναι η C-Jet, Super Mario. Βροχούλα ρε παιδιά, επιτέλους, επιτέλους βροχούλα. Καλημέρα Μπούμπι. Χρουσούζει κορνεδάκι, ακόμη δεν έχει πες το ρεύμα. Έτσι για να σου κάνει κόντρα.

μου στέλνει μήνυμα ένας παπάς και λέει: Τέκνον μου, καλημέρα, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Να είσαι τώρα, λέει, σε μια βεράντα, να πίνεις καφεδάκι με τυρία, να έχεις θέα το παγαστικό και να ακούς το ψηλό βροχο. Θου Κύριε, μου γράφει ο παπάς. Σεβασμιότατε, ο παπάς μου τα στέλνει αυτά. Το ξαναδιαβάζω το μήνυμα του ιερέως. Τέκνον μου, καλημέρα, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Να είσαι τώρα σε μια βεράντα, να πίνεις καφεδάκι με τυρία, εννοεί την Ελληνίδου, να έχεις θεία τον παγαστικό και να ακούς το ψηλό βροχο. Θου Κύριε. Ρε παπά, ρε παπά, αν ήμασταν με τυρία, θα καθόμασταν στην βεράντα να βλέπαμε τον παγαστικό για να ακούσουμε το ψηλό βροχο. Ήμαρτον, Παναγία μου, ανομάλεψε ο κόσμος. Παπά μου, πέφτω από τα σύννεφα. Παπά, γρήγορα ένα καφέ στον παπά, γρήγορα. Ένα καφέ για ένα στανιάρι, γρήγορα, Μανώλη. Δημητράκη, Μανώλη. Στα πλατό είναι ο Μανώλης ο Δεστούνης. Φιλαράκος, φιλαράκος. Μεγάλης ηλικίας ο Μανώλης.

0: Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς μαζί μου ή είσαι με τον παπά? Μπακαλέξη, μαζί μου ή με τον παπά?
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Ακούγοντας όλα αυτά τα φανταστικά, ακούσαμε και το μήνυμα, σας διάβασα και το μήνυμα του παπά, του ιερέως. Ο παπάς έκανε την πιο επική. Ο παπάς έκανε, κυρία Σταυροπούλου καλημέρα, πώς είστε? Ο παπάς έκανε την πιο κοσμική σκέψη. Κορνεδάκια, άκου να μαθαίνει σεμινάριο. Κορνεδάκια, ο παπάς έκανε κοσμική σκέψη. Καταρχήν, Πάτερ Ευλόγησον. Άκου λέει, να είχε δίπλα του τυρία. Αγνατεύοντα, Βλάση, Γιοργαζή, ήθελε λέει δίπλα του τυρία. Να ακούει τη βροχή και να βλέπει το μαγαζιτικό. Παπά, αν είχαμε τυρία δίπλα μας, ούτε τη βροχή θα ακούγαμε, ούτε το μαγαζιτικό θα βλέπαμε, κύριε μαμάκι. Αλλά μάλλον τις καμπάνες να χτυπάνε χαρμόσυνα. Εσείς πάντως με τέτοια φαντασία, μάλλον για μετάνια σας βλέπουμε σήμερα. Αμαρτωλή! Αμαρτωλή! Παπά, να σου πω την αλήθεια. Παπά, να σου πω την αλήθεια. Αν είχα τυρία δίπλα μας, αν είχαμε τυρία δίπλα μας, το μόνο που θα ακούγαμε θα ήταν αυτό εδώ.

Πάτερ, αυτό δεν είναι ψιλόβροχο, πειρασμός είναι. Παπά, αν είχαμε τη Ρία δίπλα μας, τη βροχή θα την ακούγαμε μόνο αν μας έριχνε κρύο νερό η παπαδιά για να ξυπνήσουμε. Ου!

0: Καλημέρα στην πλατεία Πανεπιστημίου. Στο οδηγού ταξί τα φιλαράκια μου.
1: Σε κάνω κέφι.
0: Παναγία μου, έπεσε το σύστημα.

Ένας άλλος γρουσούζης μου στέλνει μήνυμα, λέει, μόλις σκοπεί το ρεύμα θέλω να δω το πρόσωπό σου. Γρουσούζιδε! Το Μάρια! Αμαρτωλή!

πιο ωραίος είναι ο παπάς, τέλος. Μου αρέσει, λέει, ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ιγνάτιε, έχεις πανέξυπνους ιερείς. Τυχερέ, Ιγνάτιε. Ο άλλος μου στέλνει βουλγάρικο μήνυμα και λέει, σιγά τα αυγά. Ποια αρία στο Χάσκοβο έχει τρεις φορές πιο ωραίες και χωρίς πλαστικές. Δηλαδή ρε μάκα, δεν θα μας πεις ότι η Ρία κάνει πλαστικές. Τρελός παπάς σε βάφτισε. Να σου πω κάτι, όταν εμείς περιδιαβαίναμε τις Βάρνες και τα Μπουργάς, εσύ έτρωγες μπιμπελάκ. Θέλετε να τα ακούσετε.

ψάξατε ρε, ζηλεύετε λύσεις κακές. Για να επανέλθουμε στην κανονικότητα.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ του Κάναδα. Απόστολε, καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο ακροατής Απόστολος από το Μόντρεαλ κάθεται από την πρωτεύουσα την Οτάβα μέσα στο ποτάμι. Μου λέει έλα να σε φιλοξενήσω ένα μήνα. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάρε την οικογένεια όποτε θες και να σε φιλοξενήσουμε εμείς. Δεν προλαβαίνουμε εμείς, Απόστολε. Το επόμενο, την επόμενη άδεια, το επόμενο vacation, έλα να σε φιλοξενήσουμε εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ.

να φανταστείς, Απόστολε, ότι μέσα στον Αύγουστο μπορούσα να πάω και στη Νέα Υόρκη και στη Μελβούρνη. Αν πήγαινα στη Νέα Υόρκη θα σκαγε ο Τσίτσικας. Αν πήγαινα στη Μελβούρνη έπρεπε να πάρω μαζί μου όλα τα χειμωνιάτικα. Και προτίμησα την περιοχή Καλημέρα στην Πάφο, καλημέρα στην Τσίπρον. Ρε τον παπά τι μας έκανε σήμερα. Ήθελε ψηλό βροχοκαιρία. Εντάξει παπά, όχι βλαστημάνε τώρα, όχι ζηλέψανε. Όχι ζηλέψανε. Δηλαδή, παπά, να δεις τι μηνύματα μου στέλνουνε. Ο άλλος μου έστειλε, τσατίστηκε. Ο άλλος από το Χάσκοβο τσατίστηκε, ο Θανάσης. Παπάκου, τσατίστηκε ο Θανάσης ο Τσολάκης από το Χάσκοβο, ο οποίος είναι στο Βόλο. Φεύγει αύριο για το Χάσκοβο και λέει, βέβαια πιο μπροστά μου έχει γράψει σιγά τα ΟΑ, ποια αρία στο Χάσκοβο έχει τρεις φορές πιο ωραίες και χωρίς πλαστικές. Και επειδή του την πήκα, μου στέλνει δεύτερο μήνυμα και λέει, όταν εγώ πήγα, γιατί του είπα ότι έτρωγε τις μπεμπελάκες όταν πηγαίναμε στις Βάρνες και τα Μπουργκάς, μου στέλνει καινούργιο και λέει, όταν εγώ πήγαινα Ρωσία επί κομμουνισμού στο Σαράτοφ και Μέροβο στη Σιβηρία, δεν ξέρατε τι εστί Ρωσία. Θανάση, αν το συνεχίσεις είσαι χαμένος από τα ποδητήρια. Άστο, γιατί όταν πήγαινε στη Σιβηρία καταρχήν δεν τη λέγανε Ρωσία, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Ένα, δύο. Πάλι φαρίν λακτέ γιώτης έτρωγες εσύ. Το πολύ πολύ να πήγεις αυτά τα μέρη που λες επί Γέλτσιν, τώρα τελευταία. Λίγο πριν την Περεστρόικα, το πολύ πολύ. Γιατί στη Σοβιετική Ένωση, Θανασάκη, πηγαίναμε επί Λεωνίν Μπρέζνιεφ. Σου λέω, είσαι καμένος από τα πολιτήρια, μην το συνεχίζεις.

παρασυντικό, αντί για τον παρασυντικό, μάλλον τον πειρασμό βλέπεις. Μάλλον. Γρήγορα ένα καφέ στον παπά εκεί που είναι. Πω πω τι πάθαμε. Άκου άλλος λέει πήγε στη Ρωσία.

0: Αχ, Λέα Τσιμπερίδη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
0: Παιδιά, ο Κασιδιάρης τους έχει κάνει άνω κάτω. Ο Κασιδιάρης, χωρίς να κάνει τίποτα μέχρι στιγμής, με απλές κινήσεις τους έχει κατεβάσει τα σόβρακα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, πολύ γέλιο. Και μάλιστα με μια απλή κίνηση ο Κασιδιάρης αποκτά φωνή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με μια απλή κίνηση. Έβγαλε ένα βίντεο χθες και είπε ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Υπάρχει κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Με βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων ανακοίνωσε την σύμπραξή του ο Κασιδιάρης με το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Και μάλιστα η Συμμαχία Ελλήνων έκανε την εμφάνισή της και στη Βουλή μετά την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη χθες το μεσημέρι, ότι συντάσσεται η Συμμαχία Ελλήνων, συντάσσεται με το συγκεκριμένο κόμμα. Μάλιστα στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε από την Ολομέλεια της Βουλής ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, με το οποίο συντάσσεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τυπικά να διευκρινίσω ότι ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ την Συμμαχία Ελλήνων. Παιδιά, τα κάνουν όλα πουτάνα μέσα. Η θέση που εκφράζω, λέει ο Μανούσος, στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Ο Γιώργος Μανούσος μάλιστα πρόσθεσε πως η Συμμαχία των Ελλήνων θεωρεί την παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους. Εμείς πιστεύουμε στην εντιμότητα και την συνέπεια λόγων και έργων. Δίπλα του βρισκόταν ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος των Σπαρτιατών Γιάννης Δημητροκάλης, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται επίσης στα στελέχη της Συμμαχίας Ελλήνων. Ρε μάνα μου! Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών του ΚΚΕ, του Χρήστου Κατσότη και της Πλεύς Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Ειδικότερα ο βουλευτής της Πλεύς Ελευθερίας είπε ότι η αναφορά αυτή του πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές μέσα στη Βουλή, γιατί

0: αυτό ισοδυναμεί με μια νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Θεωρώ υποχρέωσή μου και υποχρέωση όλων των βουλευτών να καταγγείλουν αυτές τις δηλώσεις, είπε. Πάντως ο Κασιδιάρης σε βίντεο, με ένα βίντεο σας είπα διαρκείες 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ανακοίνωσε την σύμπραξή του με το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που όπως υποστήριξε ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του έχει ήδη κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Είπε συγκεκριμένα πράγματα ο Κασιδιάρης, όχι μπαρούφες. Υπάρχει κόμμα και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων, είπε, ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό. Και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πρόκειται για κόμμα που έχει στελέχη 3 εν ενεργεία ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, Γιάννης Δημητροκάλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος. Ο πρώην καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή χαρακτήρισε το κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και υποστήριξε ότι διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα και ότι η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Έλα μάνα μου! Θέλετε να πάρετε μια γεύση? Εδώ ακούτε κάθε μέρα τόσους και τόσους απατεώνες του Κοινοβουλίου. Κάθε μέρα ακούτε όλα τα μουσμουλα της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα μουσμουλα, όλους τους πολιτικούς απατεώνες. Ακούστε και του Κασιδιάρη.
1: Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό, που με τη λειτουργία του υπηρετεί τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι το μόνο κόμμα που οι βουλευτές του κατέθεσαν επίσημο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αντιμάχεται έμπρακτα το πιο διεφθαρμένο καθεστώς της μεταπολίτευσης. Επίσης, έχει καταθέσει πλήθος προτάσεων νόμου για όλα τα μείζωνα εθνικά και κοινωνικά θέματα, από την ανακήρυξη ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια μέχρι την προστασία της πρώτης κατοικίας από τα ΦΑΝΤΣ και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Κατόπιν επίσημης αλληλογραφίας των βουλευτών της με τον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για την διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη-μέλη του ΟΗΕ, κοινοποιήθηκε η επίσημη έκθεση «Κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές», η οποία καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων, χρησιμοποιώντας ορολογία καταπέλτη για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, κάνοντας λόγο για υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου, άσκηση κρατικής πίεσης στο δικαστικό σώμα, κίνδυνο αφαίρετης εφαρμογής διατάξεων, στέρηση δημόσιας διαβούλευσης και πολιτικής συνένεσης και συνιστώντας αυστηρά στην κυβέρνηση να μειώσει στο ελάχιστο τους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθε. Με απλά λόγια, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξύλωσε το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη βάζει τέλος στους παράνομους αποκλεισμούς κομμάτων από τις εκλογές. Οι άσχετοι πολιτικοί και οι συνταγματολόγοι θαμώνες τηλεοπτικών εκπομπών που φλιαρούν τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν ιδέα για την ως άνω κρίσιμη παράμετρο των εξελίξεων. Η έκθεση του ΟΑΣΕ είναι εξίσου αυστηρή με αντίστοιχες εκθέσεις του οργανισμού που οδήγησαν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στον αποκλεισμό της Ουγγαρίας και της Πολωνίας από μεγάλους κοινοτικούς πόρους και κονδύλια. Ταυτόχρονα, οι βουλευτές που ίδρυσαν τη Συμμαχία Ελλήνων διαθέτουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση ανώτερου ποινικού δικαστηρίου, με βάση την οποία είναι αδύνατο να χαρακτηριστούν αχυράνθρωποι. Οι πάγιες αναφορές νομικών κύκλων σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του εκλογοδικείου είναι αλυσιτελείς, καθότι αφορούν έτερο νομικό πρόσωπο. Έπειτα από 4 συναπτά έτη άμερτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσήλωση του κόμματος στην δημοκρατία. σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που διατηρεί στις τάξεις της προκλητικά μεγάλο αριθμό υπόδικων και κατάδικων βουλευτών. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένη η απαρέγκλητη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές. Εις ό,τι αφορά την δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής. Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Για την κοινοβουλευτική δραστηριότητα και το κυβερνητικό πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του κόμματος συμμαχία.net.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Κασιδιάρης θα τους πάει αίμα.

Σας το είπα το πρωί στο στίγμα της επικαιρότητας και κάποιοι το συγκράτησαν για το πώς θα ονομάζονται οι φετινές κακοκαιρίες. Υπάρχει λίστα με ονόματα. Και για να σας το διευκρινίσω, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ είναι αυτές που δίνουν τα ονόματα. Κοιτάξτε, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει κατά καιρούς η ονομασία που συνοδεύει μια κακοκαιρία στη χώρα μας. Από το 2021 η ΕΜΗ σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, η ΕΜΗ συγκρότησε την ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, East Mediterranean, με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περίοδου κάθε χρόνο. Τώρα για την περίοδο Οκτωβρίου 2026 Σεπτεμβρίου 2027, η λίστα με τα 24 ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των τριών εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες, και είναι τα εξής: Άργος, Μπαρ, Χάμπριας, Δωροθέα, Ειτάν, Φιλίπα, Γλάφκος, Χαντάρ, Ίκαρος, Τζέισον, Κεντέμ, Λασκαρίνα, Μορφέας, Νάντια, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος. Ταμάρ, Ουρανός, Βερτζίνα, Ωσιμ, Ξάνθη και Ύπνος. Κοιτάξτε, η ιδέα της ονοματοδοσίας στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1995, έτσι να το πάμε λίγο ιστορικά, το 1995, από ομάδα προγνωστών καιρού αριθμού εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών που αργότερα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών με σκοπό να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες συνεννόησης στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν ομάδες μετεωρολογικών υπηρεσιών με κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά καλύπτοντας όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία της ΕΜΗ με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ συνίσταται στην επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων σε εβδομαδιαίες ή και πιο συχνές, όποτε κρίνεται απαραίτητο, συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια τους συζητούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης με σκοπό την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη της κίνησης των συστημάτων που πρόκειται να επηρεάσουν την περιοχή. Οπότε συναποφασίζεται η απόδοση ονόματος σε ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο. Παλιότερα γινόταν κατά διαφορετικό και πιο έξυπνο τρόπο, που δεν είχαν ούτε μηχανήματα ούτε συνεργασίες, τότε που δεν υπήρχαν οι δορυφόροι, υπήρχαν μόνο οι ασύρματοι.
υπήρχαν μόνο οι ασύρματοι και αν δεν υπήρχαν και τα βραχεία κύματα, λιμονόμες. Προς τούτο, πάντοτε προσωπικά όταν ήμουν radio operator, όταν ήμουν δηλαδή Μαρκόνη και ήμουν, ξέρω εγώ, ταξίδευα, ανέβαινα από κάτω από Cape Town για την Ευρώπη, ήμουν συμβεβλημένος, όχι ότι μου το επέβαλε κάποιος, όχι, ήταν προσωπική μου επιλογή, ήμουν συμβεβλημένος με ένα αμερικανικό μετεωρολογικό κέντρο, το AMVER, ήταν το σύστημα AMVER. Τι γινότανε? Ήθελα να συνεισφέρω στην παγκόσμια μετεωρολογία. Ήθελα να συνεισφέρω. Με ποιο τρόπο? Συνεισέφερα. Το σύστημα AMVER ήταν ένα πανέξυπνο σύστημα. Αρκεί να έμπαινε στον κόπο να έστελνε σε ένα τηλεγράφημα μέσω Μασαχουσέτης. Βέβαια οι περισσότεροι από τους συναδέλφους το απέφευγαν, γιατί άντε τώρα να είσαι στον Ειρηνικό, άντε να είσαι στον Νότιο Ατλαντικό ή στον Ινδικό και να προσπαθήσεις τώρα με ελάχιστη ισχύ να επικοινωνήσεις με το Μασαχουσέτη Ρέντιο στη Νέα Υόρκη. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, κι αν είχε και θάλασσο ταραχή, ποιος να κουραστεί να κάνει τέτοια πράγματα. Προσωπικά λοιπόν ήμουν συμβεβλημένος με το σύστημα AMVER και όπου πήγαινα, σε όποιο πλοίο, σε όποια περιοχή κι αν ήμουνα, ανά 12 ώρες έστελνα τηλεγράφημα στη Μασαχουσέτη, στο κέντρο του συστήματος AMVER, και έλεγα: είμαι, παραλάσω το Cape Town, ταξίδι από Άγιο Μαυρίκιο για Λίβερπουλ, παραλάσω το Cape Town. Ο καιρός έξω από το Cape Town σε αυτό το στίγμα, σε αυτό το στίγμα αυτή τη στιγμή είναι βόρειος, βορειοανατολικός, 3 με 4. Το έστενα στη Νέα Υόρκη. Έτσι απλά στοιχεία. Real time μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Αυτά τα έλεγαν, τα τηλεγραφήματα τα έλεγαν OBS. OBS. Από το observation, παρατηρήσεις. Έλεγε από πάνω OBS και έδινε αυτά τα στοιχεία. Λίγα πράγματα, Νέα Υόρκη, Μασαχουσέτη. Το σύστημα λοιπόν AMVER έπαιρνε από τα πλοία που ήταν συμβεβλημένα κατά τόπους σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη, έπαιρνε τις real time μετεωρολογικές παρατηρήσεις, τα observations, και τα έβαζε σε ένα παγκόσμιο δελτίο καιρού, το οποίο ήταν το πλέον αληθινό, γιατί ήταν σε real time, εντός 6 ώρων και επανάληψη στο 12 ώρο, όλα τα συμβιβλημένα πλοία. Δηλαδή αυτός που δεν ήταν συμβιβλημένος, ερχόταν από πίσω ή ερχόταν από πάνω, από βόρειο Ατλαντικό, κατέβαινε προς τα κάτω ή ανέβαινε, ήξερε ότι στο Cape Town κρατεί αυτός ο καιρός. Πιο μπροστά έβλεπα τον προηγούμενο που πήγαινε μπροστά μας και ήξερα τι καιρό κάνει μπροστά μου ή τι καιρό κάνει πίσω. Και όσο περισσότεροι radio operators ήταν συμβεβλημένοι με το AMVER, τόσο πιο έγκυρο δελτίο καιρού παγκοσμίως.

Ακολουθούσαν οι Βρετανοί μέσα από το Portishead Radio στο Gravesen του Λονδίνου. Προφανώς και εκείνοι έπαιρναν τα observations από το σύστημα Amver και έφτιαχναν το δικό τους δελτίο καιρού. Το ίδιο έκαναν και στο Νάπολι. Στο Νάπολι η βάση του ΝΑΤΟ έπαιρνε και εκείνη. Και το ράδιο Νάπολι, κύριε Μαμάκη, έβγαζε το δελτίο καιρού της Μεσογείου, ολόκληρης Μεσογείου. Απ' τα άδυτα του ΝΑΤΟ. Ο περιβόητος IDQ, Νάπολι Radio. Αυτά με την ευκαιρία αυτών των ονομασιών που θα δώσουν στις φετινές κακοκαιρίες. Γρουσούζι ακόμη δεν έχει πέσει το ρεύμα. Απεταξάμι το γρουσούζι, απεταξάμι.

πρώην συνάδελφός μου, ο Παναγιώτης ο Θάνος, εδώ από το Βόλιο. Καλημέρα Γιώργη μου, γράφει, αν θυμάμαι καλά ήταν ο WSC, ο Ίσχυ Σιέρα Τσάρλι. Παναγιώτη, ό,τι με αφορά τα έστενα στον Ίσχυ Τσάρλι Τσάρλι, μας ακουσέτη, κατευθείαν, μας ακουσέτη. Αλλά εφόσον ήσουν συμβεβλημένος με το σύστημα ΑΜΒΕΡ, τα έστενες από τον οποιονδήποτε αμερικανικό παράκτιο, αμερικανικό call station. Και μάλιστα ατελώς, αν θυμάσαι, ήταν ατελώς. Οπότε είτε από αυτόν, αν τα έστενες, αν ήσουν συμβεβλημένος, προσωπικά τα έστενα από τον ή οτιδήποτε χρειαζόμουν από Αμερική, με τη Μασαχουσέτη, Ίσχυ Τσάρλι Τσάρλι.

Ναι, μπορείτε να μας σχεματιάσετε αυτή την ώρα. Πάντως να ξέρετε, κυρία μου, ότι δεν με πιάνει τίποτα σήμερα, αφού άλλος κάνει βουντού για να πες το ρεύμα, ο Γρουσούζης, ο Κορνεδάκες, ο Κρουασανάκες. Ο άλλος μου στέλνει, δεν ξέρω, κάτι κατάρες από το Χάσκοβο, γιατί το είπα, ναι και τα λοιπά. Είναι όλοι θυμωμένοι μαζί μου σήμερα, αλλά δεν με πιάνει τίποτα. Ο μοναδικός νορμάλ, αγαπητή κυρία, είναι ο παπάς που έστειλε το μήνυμα με τη Ρία το πρωί. Ο παπάς είναι ο πλέον πανέξυπνος, ο φοβερός. Μπράβο ρε παπά! Παπά, το νου σου, τη Ρία! Τη Ρία, λυσάξανε από το πρωί, παπά μου, λυσάξανε οι ζηλιάριδες. Ζήλια κακιά!

Παπά, έχουν λυσάξει, σου λέω, το τι μηνύματα μου στέλνουν δεν περιγράφεται. Παπά, έχουν λυσάξει γιατί θέλουν πρώτα αυτοί ευλογημένη παρέα με τηρία. Γι' αυτό λοιπόν τους λέω, ρε εσείς μη ζηλεύετε ρε. Ο Πάτερ σήμερα έκανε ειδική θέηση για να βλέπει το μαγαζιτικό με τηρία. Για όλους εσάς τους υπόλοιπους, Κορνεδάκια, Χάσκοβο, για όλους εσάς τους υπόλοιπους που αμαρτάνετε με τη ζήλια σας, ρε εσείς, η μόνη ρία που σας αναλογεί σήμερα με τέτοιο καιρό είναι η υγρασία. Συνεχίστε να ακούτε, γιατί στο επόμενο διάλειμμα ο παπάς θα μοιράσει αυτόγραφα της ρίας αντί για αντίδωρο.

Μπρούτσινε το νου στο τιμόνι ρε και μη ζηλεύεις ρε. Ρε εσύ Μπρούτσινε, ο πάτερ έχει μέσον εκεί ψηλά και του έστειλαν το όραμα συστημένο, όραμα με τη ρία. Εσύ κάτσε εκεί πέρα να ακούς τη βροχή πίσω από το τιμόνι. Γιατί αν ζητήσεις και εσύ τη ρία Μπρούτσινε, το μόνο που θα σου έρθει είναι καμιά καταιγίδα στο κεφάλι. Και να σου πω και κάτι, Τσολάκι, να σου πω κάτι, η ζήλια είναι θανάσιμο αμάρτημα. Το κατάλαβες Μπρούτσινε? Και εξάλλου ο πάτερ έπινε καφέ το πρωί με τη ρία στον παγασιτικό Αγνάντη με ειδική άδεια από την Αρχιεπισκοπή. Οι υπόλοιποι ζηλιάριδες, πάρτε την ομπρέλα, πηγαίνετε σε καμιά εκκλησία να ανάψετε κανένα κερί. Μπας και δείτε κι εσείς κανένα τέτοιο καλόνυρο.

στέλνετε, στέλνετε μηνύματα. Το τι γράφετε, άμα τα διαβάσω, θα πέσουν τα RGNR άμα διαβάσω αυτά τα μηνύματα. Βρουσούζιδες!

Πάντως να ξέρετε ότι ο παπάς ευχήθηκε για όλους σας. Ο παπάς έχει ευχηθεί για όλους σας. Λύσες κακές.

10 και 41 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στο Superstar που μπαίνει μέσα στο λιμάνι της Άνδρου. Τι έγινε, παιδιά, είχαμε καιρό στον Καβοντόρο.

Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα στην Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Δανία. Παιδιά, προτείνω κάτι. Πάμε μια βόλτα από την εμπορική αγορά του Βόλου. Έτσι με το ψηλόβροχο, ανοιχτές ομπρέλες.

0: Και επειδή σας έλεγα προηγουμένως για Radio Operator, εκτός από ειρηνικούς ατλαντικούς και τέτοια, στα κρουαζιερόπλια της εποχής που ήταν ανώτερα από τα σημερινά, σας διαβεβαιώ, τότε έκανα τα κρουαζιερόπλια πανάκριβες κρουαζιέρες, πανάκριβες. Τώρα πας με ελάχιστα πανάκριβες κρουαζιέρες. Τότε περίμενα να βγω έξω για να πάω στα εμπορικά. Τώρα τους βάζουν μέσα σε πούλμαν και τους πάνε που γουστάρουν. Πάνε μετέωρα. Ναι, ενώ έπρεπε, πρέπει το κρουαζιερόπλιο να μπαίνει μέσα στο κεντρικό προβλήτα, να είχαν μεριμνήσει οι τοπικές κοινωνίες και να έβγαιναν οι επιβάτες, ο κόσμος, στα εμπορικά καταστήματα. Άμα δεν πας σε μια ξένη χώρα, σε μια πόλη, στα εμπορικά, πού θα πας? Και θυμάμαι λοιπόν τότε, γιατί κρουαζιέρες κάναμε χειμώνα καλοκαίρι. Και όχι μόνο εδώ στη Μεσόγειο, και στην Καραϊβική. Σε κάθε περίπτωση πάμε μια βόλτα σήμερα στην αγορά του Βόλου και όπου μας βγάλει. Διότι ως γνωστόν η καρδιά της τοπικής οικονομίας, όπως και να το κάνουμε, χτυπάει στα εμπορικά καταστήματα της Ερμού, στα εμπορικά καταστήματα της Ιάσονος, της Κομουδούρου, της Σπυρίδη, της Αντωνοπούλου, της Καρτάλη, των στενών του Βόλου, αλλά και της Νέας Ιωνίας. Εκεί χτυπάει η καρδιά της τοπικής οικονομίας. Και εδώ που τα λέμε τώρα, τα τελευταία χρόνια ο ντόπιος έμπορος πέρασε μέσα από αλλεπάλληλες καταιγίδες. Ο ντόπιος έμπορος πέρασε μέσα από κρίσεις φοβερές, από θεομηνίες, μέσα από ενεργειακό κόστος και μέσα από έναν σκληρό, πάρα πολύ σκληρό ψηφιακό ανταγωνισμό. Αυτό που το πάτε. Ο ψηφιακός ανταγωνισμός είναι φοβερός, απλά δεν τον αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία. Επομένως σήμερα η τοπική αγορά αναζητά ένα καινούργιο βηματισμό, αναζητά φρέσκες καινούργιες ιδέες. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου είναι φρέσκο. Είναι νέοι άνθρωποι, καινούργιο. Πάμε στην Κουμουνδούρου. Εκεί είναι το κατάστημα του νέου Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, του κυρίου Γιώργου Σακελάρη. Είναι στην Κουμουνδούρου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σακελάρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σιδεροκέφαλος στα νέα σας καθήκοντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλό φθινόπωρο.
0: Ψιλοβρέχει.
1: Πρώτη μέρα σήμερα που το νιώθουμε, νιώσαμε φθινόπωρο.
0: Για πείτε μου για το κατάστημά σας.
1: Εμένα το κατάστημά μου είναι στην Κουμουνδούρου, Κουμουνδούρου 12, είναι κατάστημα καλλυντικών, ό,τι αφορά πρόσωπο, σώμα και μαλλιά.
0: Ναι.
1: Είμαστε ίσως το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλία που είχαμε, που φέραμε το χύμα άρωμα τύπου, δηλαδή τα επώνυμα τύπου, επώνυμα σε χύμα. Και έτσι ξεκίνησε το κατάστημα και με τα χρόνια εμπλουτίστηκε και έχουμε τα πάντα όσον αφορά καλλυντικά, πρόσωπο, σώμα και μαλλιά.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μου βάλατε ιδέες τώρα, δεν το ήξερα. Κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου, δεν το γνώριζα. Και όταν κατεβαίνει ο Αντώνης στην Αθήνα, επειδή πάντοτε μου άρεσε το υπάκορα μπάνε, λοιπόν λέω στον Αντώνη, θα πάει σε εκείνο το ειδικό κατάστημα κάπου εκεί στο κέντρο της Αθήνας να μου φέρεις χύμα πάκορα μπάνε.
1: Εντάξει τώρα κύριε Κουμιώτη, το μάθατε. Εμείς στέλνουμε στην Αθήνα για να καταλάβετε. Στέλνουμε μέσω του e-shop, στέλνουμε στην Αθήνα.
0: Και τώρα μαθαίνω σήμερα μέσω ραδιοφώνου ότι έχουμε στο Βόλο πάκορα μπάνε. Ήμαρτον Παναγία. Και είμαι σίγουρος ότι φτιάχνετε καλύτερη εσείς.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω από πού παίρνετε, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχουμε το καλύτερο χύμα άρωμα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι σε πολύ υψηλή ποιότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σακελάρη, αναλαμβάνετε το τιμόνι του Εμπορικού Συλλόγου σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία. Αλήθεια, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να αλλάξετε στην τοπική αγορά αυτό το πρώτο διάστημα της θητείας σας?
1: Ναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ θεωρώ ότι διάγουμε τα δυσκολότερα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας του εμπορίου.
0: Είναι αλήθεια.
1: Με ένα πληθωρισμό που τρέχει, το πορτοφόλι του μέσω Έλληνα καταναλωτή έχει μικρύνει κατά πάρα πολύ, αδυνατεί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει στις βασικές ανάγκες ενός νοικοκυριού, πόσο μάλλον όταν τα δικά μας ήδη τείνουν να γίνουν ήδη πολυτελείας. Έχω πει πολλές φορές ότι εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά με την έννοια ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να νομοθετούμε. Μακάρι να μπορούσαν οι εμπορικοί σύλλογοι να νομοθετήσουν ή τουλάχιστον να δίναν την εμπειρία τους που νιώθουμε ότι εμείς ζούμε την πραγματική οικονομία και να μπορέσουμε έστω και συμβουλευτικά να βοηθήσουμε σε αυτό. Ωστόσο μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε στα καθημερινά, να ερχόμαστε σε μια συνεργασία καθημερινή με τη Δημοτική Αρχή, με την Περιφέρεια και με όλους τους άλλους φορείς, ώστε να βελτιώσουμε την αγορά μας και την εικόνα της αγοράς μας στην καθημερινότητα, να λύνουμε τα μικρά προβλήματα και να πιέζουμε και να διεκδικούμε για τα μεγάλα. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Και ένα άλλο βασικό θέμα που έχει ο εμπορικός σύλλογος στην ατζέντα του πρώτου είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καταναλωτική κουλτούρα, ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να έχει ως προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι να καταναλώνει τα χρήματά του στις πολυεθνικές ή στα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Μέσα από αυτήν την πρώτη απάντηση να κάνω μια πρόβλεψη, κύριε Σαγκελάρη, ότι θα τα πάτε περίφημα, γιατί μέσα από το πάθος που τα λέτε μου δείχνετε ότι σας ενδιαφέρει, ότι όχι μόνο το έχετε πάρει σοβαρά, είσαστε επαγγελματίες, αλλά έχετε αυτή τη φλόγα, αυτή τη θέληση, και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε καλά, θα δει καλύτερες μέρες επί των ημερών σας ο εμπορικός σύλλογος. Αλήθεια, ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο που ακούτε αυτή τη στιγμή όταν περπατάτε στην αγορά και μιλάτε με τους συναδέλφους σας?
1: Εντάξει, συνάδελφοι, τώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολλαπλά. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε. Το μεγάλο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Έχουμε ένα ρεύμα που έχει ξωθεί σχεδόν με τα ενίκια μας. Τα ρεύματα είναι πάρα πολύ, είναι στο Θεό. Μεγάλα ενίκια. Μια φορολογία που είναι ίσως το πιο άδικο φορολογικό σύστημα που έχει υπάρξει, η τεκμαρτή φορολόγηση. Μεγάλο λειτουργικό το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ακριβό. Ο πληθωρισμός, όπως είπαμε, έχει μικρύνει το πορτοφόλι. Τι να πρωτοκοιτάξουμε? Η μικρομεσαία επιχείρηση που έχουμε βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχει στηρίξει την ελληνική οικονομία σε όλα τα δύσκολα, τα τελευταία πολλά δύσκολα χρόνια. Αν ξεκινήσουμε από την οικονομική κρίση, να πάμε στον COVID, στα capital control, πιο μπροστά προηγηθήκαν, στις δύο καταστροφές, τις φυσικές καταστροφές που υπέστη ο νομός μας εδώ πέρα.
0: Κατανοητό, πρώην, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι το λειτουργικό κόστος, ενέργεια, νίκη, ασφαλιστικές φορές, σας στραγγαλίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Σωστά.
0: Και ρωτάω, υπάρχουν συγκεκριμένες διεκδικήσεις, συγκεκριμένες ελαφρύνσεις που ζητάτε άμεσα από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Κύριε Κουμιώδη, είναι πολύ συγκεκριμένες και είναι και κοστολογημένες. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι αν πραγματικά μπορούσαν να γίνουν, θα λειτουργούσε αυτό το μοντέλο. Καταθέσαμε και στον Υφυπουργό Οικονομικών ένα επώνυμα 9 σέλιδο, για να καταλάβετε, σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις μας. Και νούμερο ένα είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων. Θα έδινε ανάσταση σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, γιατί εμένει η κυβέρνηση στις 72 και όχι σε 120.
0: Ναι. Δηλαδή 120 αυτοί που είχαν δηλαδή κάνει τις ρυθμίσεις τους και είναι εκτός ρυθμίσεων, ή ζητάτε καινούργια ρύθμιση των 120?
1: Ζητάμε καινούργια ρύθμιση των 120 δόσεων και να είναι τέτοια τα κριτήρια ώστε να μπορούν να ενταχθούν όσο πιο πολλές επιχειρήσεις είναι εφικτός αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Ώστε να μπορούν να συμμαζέψουν κάποια χρέη που έχουν συσσωρευτεί από όλες αυτές τις δυσκολίες που αναφέραμε πριν όλο αυτό το διαστήματος.
0: Άρα μου λέτε ότι είναι κοστολογημένα και τα έχετε εγχειρήσει στον Υφυπουργό Οικονομίας, είπατε?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι κοστολογημένο και έχει γίνει όχι μόνο από τον Εμπορικό Σύλλογο, έχει γίνει και από την ΕΣΕ, που έχει γίνει επιστημονική δουλειά πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει.
0: Και είμαι σίγουρος ότι εσείς θα αναπτύξετε ιδιαίτερο διάβλο επικοινωνίας και με τις γενικές γραμματείες των Υπουργείων και με τα αρμόδια Υφυπουργεία, και μην περιμένετε με διαμεσολαβητές τους διάφορους βουλευτές για να κάνετε δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι εσείς προσωπικά θα διεκδικήσετε. Αλήθεια, πώς βλέπετε την κίνηση στις περιόδους των εκτόσεων? Μήπως αυτός ο δεσμός έχει χάσει τη δυναμική του λόγω των συνεχών προσφορών όλο τον χρόνο?
1: Αυτός είναι ένας λόγος που οι εκτόσεις έχουν χάσει τη δυναμική τους. Στα παλιότερα χρόνια όλοι θυμόμαστε, όταν δεν υπήρχε το ελεύθερο να κάνουμε προσφορές όλο τον χρόνο, οι εκτόσεις είχαν μια άλλη δυναμική. Ήταν δύο φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και καλοκαίρι. και είχα μια άλλη δυναμική. Βέβαια έχουν χάσει τη δυναμική τους όχι λόγω των προσφορών, έχουν χάσει τη δυναμική τους γιατί έχει χάσει τη δυναμική του ο καταναλωτής ο ίδιος. Αν υπήρχαν χρήματα, θεωρώ ότι η περίοδος των εκτόσεων πάλι θα ήταν δυνατή.
0: Η προσβασιμότητα στο κέντρο, δηλαδή το πρόβλημα της στάθμης που βλέπουμε Δημητριάδος, Ιάσον, στα έργα στην πόλη έχουν επηρεάσει την επισκεψιμότητα. Και ποιες είναι οι προτάσεις του Συλλόγου προς τη Δημοτική Αρχή?
1: Κοιτάξτε, επηρεάζαν πολύ την προσβασιμότητα την περίοδο της Άνοιξης που είχαμε τα συνεργεία των οπτικών ινών και είχαν σκάψει όλη την πόλη. Εκεί υπήρχε μια σοβαρή δυσκολία και είχε επηρεάσει πολύ την αγορά. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η προσβασιμότητα νομίζω ότι είναι σε καλά επίπεδα. Δεν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη. Αν εξαιρέσετε ένα κομμάτι πεζοδρομίων που γίνεται στη Δημητριάδος, όλη η άλλη πόλη είναι προσβάσιμη. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Δώστηκε μια ιδιαίτερη έμφαση στο προς τη Δημοτική Αστυνομία, προς τη Δημοτική Αρχή, συνεργαστείτε, γιατί βλέπουμε πολλούς εποχούμενους πάνω στα μηχανάκια να περιδιαβαίνουν την εμπορική αγορά σε πεζόδρομους πριν θρηνήσουμε θύματα. Πάτε και εσείς μια πρωτοβουλία.
1: Κύριε Κουμιώτη, το έχουμε σηκώσει το θέμα, νομίζω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, από το που ανέλαβα εγώ, είναι τρεις φορές κάναμε ραντεβού και με τον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας και με τον διοικητή της Τροχέας. Το έχουμε συζητήσει το θέμα. Είδαμε μια μικρή αλλαγή, η αλήθεια είναι. Περισσότερες περιπολίες μέσα στην Ερμού. Με πήραν και συνάδελφοι από την Αντωνοπούλου και μου το επισυνάψαν ότι είδαμε αστυνομικούς, τουλάχιστον τώρα τελευταία, να περιπολούν και να το διευθετούν το θέμα. Είναι ένα θέμα που είναι διαχρονικό, δεν έχει σταματήσει. Ειδικά δικυκλιστές που μπαίνουν μέσα στην αγορά και κινούνται και με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Αλήθεια.
1: Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ναι. Αλήθεια, πώς εξελίσσεται η αποκατάσταση της αγοράς μετά από τις ζημιές των προηγούμενων θεομηνιών? Δηλαδή, έχουν φτάσει οι αποζημιώσεις εκεί που πρέπει? Υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές?
1: Υπάρχουν, είναι λίγες οι ανοιχτές πληγές. Ωστόσο να σου πω ότι οι αποζημιώσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι πάρα πολύ μικρές συγκριτικά με την καταστροφή που δεχτήκαν κάποιοι συνάδελφοι. Ξέρω συνάδελφο που οι ζημιές του ανέρχονταν στις 90.000 ευρώ και αποζημιώθηκε με 6.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπόρεσε να καλύψει όλη τη ζημιά που έπαθε. Όχι να καλύψει, ήταν ψήλιο στάχυρα.
0: Ναι. Από το αντικείμενο με το οποίο εμπορεύεστε, συνάγω το συμπέρασμα ότι είσαστε ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να μου απαντήσετε. Πολυεθνικές αλυσίδες και αυτό το αποκαλούμενο το e-commerce απορροφούν μεγάλο μέρος του τζίρου. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα απλό, ένα παραδοσιακό φυσικό κατάστημα του Βόλου να σταθεί όρθιο και να κερδίσει, βρε αδερφέ, ξανά τη νεότερη γενιά των καταναλωτών?
1: Κοιτάξτε, το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε έναντι των πολυεθνικών είναι η προσωπική επαφή.
0: Ναι.
1: Ότι θα έρθει ο φίλος, ο γνωστός, ο τρόπος που θα τον εξυπηρετήσουμε, θα είναι πιο οικείος, πιο ζεστός. Η ποιότητα των προϊόντων, θέλω να πιστεύω ότι στην πλειοψηφία της αγοράς είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην ποιότητα. Αυτό που δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε πολλές φορές στις πολυεθνικές είναι στις τιμές. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβει από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή ότι αν ψωνίζουμε τοπικά, τα χρήματα θα ανακυκλώνονται και θα γυρνάνε πάλι στις δικές μας τσέπες και δεν θα φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Ναι. Αν είχατε απέναντί σας ένα καταναλωτή που διστάζει να ψωνίσει από το τοπικό κατάστημα ή το κατάστημα της γειτονιάς του, μέσα σε μια πρόταση, δεν του λέγατε?
1: Τι θα του έλεγα μέσα σε μια πρόταση?
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι ότι αν ψωνίζεις το κατάστημα της γειτονιάς σου, στηρίζεις τη δικιά σου οικονομία. Τα χρήματα θα γυρίζουν σε σένα. Αν ψωνίζεις από τις πολυεθνικές, το πιθανότερο είναι σε λίγα χρόνια να είσαι άνεργος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή την κουβέντα την κάνω πολλές φορές με νέους ανθρώπους. Εδώ στην Κουμουνδούρου και στα δίπλα καφέ, συναντώ και συζητάω πάρα πολύ με νεολαία. Και η νεολαία έχει μια ροπή να ψωνίζει από, κυρίως ψώνιζει από τις ασιατικές πλατφόρμες. Και αυτό προσπαθούσα να τους εξηγήσω, ότι διώχνετε τα χρήματα από τον τόπο μας και στο τέλος θα γυρίσει μπούμεραγκ σε εσάς. Εσείς θα είστε άνεργοι. Yeah. Γιατί δεν θα έχετε που να απορροφηθείτε. Συρρυκνώνουμε τη δικιά μας την αγορά με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Για να διερευνήσουμε τώρα έτσι λίγο παραπέρα. Από το πρωί σήμερα, λόγω του καιρικού, πήγαμε στις θάλασσες, πήγαμε στα μετεωρολογικά δελτία. Φτάσαμε πριν από λίγη ώρα και στα κουραζιρόπια. Και ρωτώ, βλέπουμε συχνά, κύριε Πρόεδρε, κουραζιρόπια να καταπλέουν στο Βόλιο. Δευτέρα, Τετάρτη, απόγευμα, και οι τουρίστες να αντικρίσουν μια νεκρή εμπορική αγορά με κλειστά ρολά. Στο εξωτερικό, έχω πάει προσωπικά στα Κανάρια νησιά, η αγορά προσαρμόζεται άμεσα στις αφήξεις των πλοίων. Εσείς εδώ σκέφτεσαι να θεσπίσετε ένα έτσι διευρυμένο εθελοντικό ωράριο κουραζιέρα σε συνόραση με τους άλλους παράγοντες της περιοχής?
1: Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η κουραζιέρα πρέπει να προσεγγιστεί γενικά όλοι οι φορείς, όλοι οι θεσμικοί φορείς θα πρέπει να την αγκαλιάσουν και θα πρέπει να γίνουν ενέργειες συγκροτημένες και συνολικά ώστε να υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο γύρω από την κρουαζιέρα. Δηλαδή να έχουμε τον τρόπο να μπορούμε να πάμε να πάρουμε τους τουρίστες. Αν μπορούσαμε π.χ. με το τρενάκι που βάζει ο Δήμος τα Χριστούγεννα, ένα τέτοιο ή τα λεωφορεία, το κτέλ να συμμετέχει, να έχουμε μέσα ένα μεταφραστή ή μια εφαρμογή, θα πρέπει να γίνουν τέτοιες ενέργειες ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη η κρουαζιέρα. Ωστόσο θα σας πω ότι κάποια κρουαζιερόπλια είναι πάρα πολύ μικρά. Κατεβαίνουν κρουαζιερόπλια των 450, των 500 ατόμων. Δεν μπορείς να ανοίξεις την αγορά του Βόλου μια τέτοια αγορά για 400 άτομα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Αν είναι μεγάλα κρουαζιερόπλια των 2.000, των 3.000 ατόμων, ναι, τότε θα αξίζει, αλλά θα πρέπει να γίνει οργανωμένα. Να σας πω ότι στατιστικά αυτή τη στιγμή ο κάθε τουρίστας από ένα κρουαζιερόπλιο αφήνει 15 ευρώ στην αγορά του Βόλου.
0: Ναι, διότι δεν προσέρχεται στην αγορά, γι' αυτό αφήνει κατά μέσο όρο. Δεν προσέρχεται.
1: Κατεβαίνουν στην αγορά, πλέον τους βλέπουμε. Δεν είναι όπως παλιά που βγαίναν στο τέρμιναλ εκεί στην Αθηνών και βλέπαν βενζινάδικα και εξατμισάδικα π.χ. και ξαναμπαίναν μέσα χανόντουσαν. Τώρα βγαίνουν στην αγορά, ωστόσο έχουν περάσει από άλλες χώρες, αφήνουν τα λεφτά τους για ένδυση, υπόδηση αλλού κτλ. Και εδώ τα αφήνουν κυρίως στην εστίαση και κάνουν και μικροαγορές. Αν κάποια στιγμή όλοι οι θεσμικοί φορείς καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο να την αγκαλιάσουμε την κρουαζιέρα, ίσως να καταφέρουμε αυτά τα 15 ευρώ να τα κάνουμε και 50 και 60.
0: Ναι, για έναν όμως επιβάτη κρουαζιέρας,

0: Κυριακές να υπάρχει ένα εθελοντικό, καταρχήν ένα εθελοντικό διευρυμένο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα του κέντρου. Επομένως, είστε σύμφωνος σε αυτό?
1: Δεν διαφωνεί κανένας, όχι σύμφωνος, 100% συμφωνός. Ωστόσο, σας είπα, θα πρέπει να γίνουν ενεργές ώστε να μπορεί αυτό να γίνει σωστά. Δηλαδή, ο τρόπος που θα έρθουν στην αγορά, το να έχουν ενημερωθεί για κάποιες προσφορές που μπορεί να παίζουν στην αγορά, ώστε να γίνουμε κι εμείς θελκτικός προορισμός όσον αφορά τα προϊόντα μας. Γιατί κάποια κράτη Ευρώπη μπορεί να σταματάνε σε χώρες που είναι πολύ πιο οικονομικές από εμάς. Θα πρέπει να είναι πολύ οργανωμένο αυτό το πράγμα και να έχουν και σημεία ενδιαφέροντος. Γιατί πολλοί τουρίστες, ξέρετε, ότι φεύγουν, ήδη έχουν κανονίσει με τους πράκτορες και φεύγουν για τα μετέωρα, ο οποίος είναι ένας προορισμός για αυτούς. Όταν με το καλό θα γίνει και το Μουσείο της Αργούς, ίσως και αυτό να είναι ένα σημείο που θα τους βγάλει από το καράβι, θα τους κρατήσει εδώ, να μην φύγουν από τον νόμο μας.
0: Οι πράκτορες όμως δεν ήθελαν από το υπερπέραν και είναι συμφωνημένα εκ των προτέρων για να πάνε στα μετέωρα. Τους πράκτορες μπορείτε εσείς πιο μπροστά να τους έχετε πλησιάσει για να έχετε κανονίσει άλλα πράγματα.
1: Σωστά, συμφωνώ.
0: Έτσι, γιατί ποτέ κανένας δεν τους έχει πλησιάσει τους πράκτορες. Και αυτοί δεν δουλεύουν την ψυχή της μάνας τους.
1: Όχι, όπως θα λέτε, είναι όπως θα λέτε.
0: Έξυπνος άνθρωπος.
1: Θέλει οργάνωση από όλους μας. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο στον εμπορικό. Θέλει και Δήμο, θέλει και Περιφέρεια. Θέλει το κτέλι να είναι μέσα στο.
0: Μάνι, μου έρχεται στο μυαλό και άλλη πρόταση. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό χάρτη, ένα QR code. Που θα μοιράζεται μέσα στο πλοίο.
1: Εννοείται, θέλει app, θέλει εφαρμογή. Με το μπουμπούν ένα σκανάζουν με το QR code και να κατεβάζουν την εφαρμογή της πόλης μας.
0: Έτσι. Όπως επίσης, εσείς έχετε καθιερώσει τη Λευκή Νύχτα. Όπως διοργανώνει τη Λευκή Νύχτα, να καθιερωθούν και μικρότερες κλίμακες θεματικά απογεύματα. Βόλος, welcome, κορασγέρα νύχτα, Chris Night. Μπορείτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Εσείς θα τα κάνετε αυτά γιατί βλέπω ότι έχετε θέληση.
1: Έχουμε κύριε Κουμιώτη, έχουμε. Και δουλεύουμε στο μυαλό μας διάφορα τέτοια αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε για άλλη μία, ας πούμε, τύπου Λευκή Νύχτα, ένα event που θα είναι μέσα στο χειμώνα κοντά στην περίοδο των αποκριών. Έχουμε στο μυαλό μας
0: πράγματα. Και μπορείτε επιπλέον, κύριε Σακελάρη, να δημιουργήσετε μια μόνιμη ομάδα εργασίας, κουρασγέρας, μεταξύ εμπορικού συλλόγου, της εστίασης, του Δήμου και του οργανισμού λιμένος, έτσι. Πολύ χάρηκα που μιλήσαμε σήμερα. Θα είμαστε πολύ πιο κοντά. Λοιπόν, και να κατεβαίνει ο κόσμος να παίρνει αρώματα original χήμα, να πληρώνει φίρμες χήμα από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να κατεβαίνει ο κόσμος γενικά να στηρίζει την τοπική αγορά.
0: Την τοπική αγορά. Να είστε καλά, κύριε
1: Πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Κουμιώτη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παιδιά, αυτός είναι ωραίος. Ωραίος ο νέος πρόεδρος. Ανοιχτών οριζόντων. Και αυτός θα φέρει αποτελέσματα, θυμηθείτε το. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Σήμερα μιλάω πρώτη φορά μαζί του. Όχι, μίλησα και χθες για να του πω να έρθει να μιλήσουμε σήμερα. Δεν ήξερα ούτε καν το κατάστημα. Ποιο κατάστημα έχει? Σήμερα το ρώτησα. Θησαυρός Γιώργος Σακελάρης. Νέος άνθρωπος, έχει θέληση, έχει γνώσεις.

Και έχει ο Γιώργος Αγγελάρης, ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, διαθέτει ευήκο αότα. Και δεν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι μας μίλησε, τουλάχιστον εμένα μου μίλησε ξεκάθαρα, ανοιχτά, και δεν συμμετέχει σε κανένα κλειστό κύκλωμα της τοπικής κοινωνίας. Διότι δυστυχώς, μην αρχίσω και λέω τώρα, γιατί θα γίνει τσιπουτάνας εδώ πέρα. Μπράβο, πολύ χάρηκα σήμερα. Κατεβείτε ρε παιδιά στην εμπορική αγορά, κάντε τις επιλογές σας στην εμπορική αγορά του Βόλου. Διαθέτει τα πάντα η εμπορική μας αγορά. Διαθέτει τα πάντα. Γιατί τις πολυεθνικές? Γιατί σε αυτούς τους μπαγλαμάδες πολυεθνικές, αυτούς τους κλεφταράδες των πολυεθνικών? Μην πηγαίνετε ρε πολυεθνικές, πηγαίνετε στα εμπορικά καταστήματα. Ας πάνε και 2 ευρώ παραπάνω, 5 ευρώ ρε. Πήγε η φοράδα σταλιών και χέστηκε. Δεν ήξερα ότι μπορώ να πάρω την κολόνια μου εδώ από το σακελάρι. Πήγαινε στην Αθήνα. Δεν υπήρχε πουθενά άλλο. Θέλω τη μαγιά, την Πάκο Ραμπάνε, αυτή ο γουστάρο. Και μου λέει ότι φτιάχνει εδώ πέρα καλύτερη. Δεν το ήξερα. Ψαχτείτε.

Το τελευταίο μπουκάλι Πάκο Ραμπάνε, γύρω στο μισό λίτρο, ένα πλακέ μπουκάλι ψηλό μισό λίτρο, αλλά μαγιά από το Παρίσι, Πάκο Ραμπάνε, μου την είχε φέρει τη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90, από τη Σκιάθο, ένας φίλος μου, Θεός χωρέστον, αρχιμηχανικός, τώρα θα μ' ακούν τα παιδιά του στη Σκιάθο, είχε έρθει ο πατέρας σας, ο Μαστοδιαμαντής ο Σκαπινάκης, και μου είχε φέρει δώρο, εδώ στο εμπορικό και στον Άκο Σέντερ, ήταν το ραδιόφωνο, και μου είχε φέρει, προφανώς την είχε από παλιά, όταν ταξίδευε ο Μαστοδιαμαντής, ένας αδύνατος, ένας άρχοντας, αρχιμηχανικός του εμπορικού ναυτικού, μου έφερε ένα μπουκάλι, κύριε Σακελάρη, μαγιά, Πάκο Ραμπάνε, πράσινο. Το είχα χρόνια, το έχω ακόμα, άδειο βέβαια το μπουκάλι, αλλά το ανοίγω πότε και μυρίζω το μπουκάλι μέσα. Μοσχοβολάει, Πάκο Ραμπάνε, έρωτας με την Πάκο Ραμπάνε. Ο Μαστροδιαμαντής ο Σκαπινάκης, άρχοντας των αρχόντων. Έμπαινε στο υπτάμενο να έρθει στο Βόλο να με δει και να επιστρέψει το μεσημέρι. Ένας τέτοιος υπέροχος άνθρωπος. Ωραίος λοιπόν ο Σακελάρης. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παπά, πρόσεχε σήμερα, γιατί αυτοί σε βλαστημάνε. Οι χρουσούζουδες σε βλαστημάνε. Πες και χτυπήσεις από πουθενά, σπάσεις κανένα πόδι. Παπά, πρόσεχε. Οι χρουσούζουδες βλαστημάνε και μένα σήμερα. Οι ζηλιάριδες. Παπά, ξέρεις τι σου υπόσχομαι. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Το χειμώνα φέτος θα βρω ένα τρόπο, παπά, μιλάω σοβαρά και δεσμεύομαι αυτή την ώρα, θα βρω ένα τρόπο να έρθει η Ρία στο Βόλιο και να τραγουδάει για μας τους δύο, έτσι για πλάκα. Ας φέρει και τον Αλεξάνδρου μαζί, δεν μας ενδιαφέρει. Ας φέρει και τον Αλεξάνδρου, τον Δημητράκη. Αρκεί να μας πει 2-3 τραγούδια για την πάρτι μας. Ε, παπά, και να ανεμίζει το ράσο.

άσε μπαμπά, θα δεις τι κασκαρίκες έχουν να πάθουν κάποιοι. Εσύ βρες καμιά καλή ευχή του Αγίου Κυπριανού να την ψέλνεις, γιατί αυτοί μας γλουσουζεύουν, παπά μου. Ανοίγουμε τις γραμμές μας 91 961 88.

Μου στέλνει ο φίλος μου Γιάννης ο Σταματίου, υπηρεσιακός παράγοντας, πρώην υπηρεσιακός παράγοντας του Δήμου Βόλου, ο Γιάννης ο Σταματίου, που έχει εδώ στο Αγίου Αναγύρου σχολή καράτε, σχολή αυτοάμυνα, συγγνώμη, σχολή ταεκβοντό μάλλον, αυτός είναι ο σωστός όρος, σχολή ταεκβοντό, φίλος μου ο Αλέν Τελών. Σας είχα πει μια φορά που πήγαινα για Νέα Υόρκη, αλλά με έστειλαν

0: Παιδιά, μια φορά μια ναυτιλιακή με έστειλε, στη Νέα Υόρκη, εκεί μέσα στο ποτάμι, και ήταν η πτήση τέτοια. Πήγα στο Άμστερνταμ και αντί για Άμστερνταμ, για Νέα Υόρκη, πήγαμε στο Χόλμε. Βρέθηκα στο Χόλμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Και ανεβαίνω πάνω σε ένα Κονκόρτ. Τότε. Κονκόρτ. Στο Χόλμε, Νέα Υόρκη απευθείας. Και το εισιτήριο ήταν business class. Δεν ξέρω. Κάποιος άλλος έπρεπε να ταξιδέψει. Δεν ταξίδεψε. Και στη θέση του πήγα εγώ. Και μπαίνω μέσα business. Ναι. Στο Κονκόρτ. Και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου, ήμουνα προς το παράθυρο εγώ, και μια θέση πιο μέσα ήταν ένας τύπος. Λέω, ρε Γιάννη, πού πας? Νόμιζα το Γιάννη στο σταματείο. Λέω, πού βρέθηκες εδώ, πού πας? Από πού, please, λέει. Ήταν ο Αλέν Τελόν, σας το έχω ξαναπεί. Ήταν ο Αλέν Τελόν που ταξίδευε για τη Νέα Υόρκη. Πρώτη θέση. Πού να φανταζόταν τώρα Αλεντελόν θα καθόταν κάποιον από το Βόλιο που πήγαινε στη Νέα Υόρκη. Μου λέει, πιάσουμε την κουβέντα. Λέω, μοιάζεις με κάποιον από την Ελλάδα, από το Βόλιο. Το Γιάννη του Σταματίου. Γιάννη, και λέει ο Αλεντελόν, Γιάννη Σταματίου. Σταματίου, έχει προφέρει το όνομά σου και ο Αλέν Τελόν, σου λέει, ο Θεός χωρέστε. Το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο, το έχουν ξαναπεί αυτό. Τέλος πάντων, μου στέλνει μήνυμα ο Σταματίου και λέει, καλημέρα Γιώργο, ο κύριος Σακελάρης, πέρα από πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου, είναι και μαύρη ζώνη στο ταεκβοντό μαθητής μου. Α, τι λες ρε Γιάννη. Μπράβο στον κύριο Σακελάρη, μαύρη ζώνη. Βριζώνει ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου. Κύριε Μαμάκη, ο Γιάννης ο Σταματίου ταεκβοντό είναι στο ισόγειο του πάλε ποτέ ισογείου της οικογένειας Κατσιγιάννη εδώ σε Αγίους Αναργύρους. Ο Παύλος ο Κατσιγιάννης, ο πατέρας του Ανδρέα, του είχε εκεί πέρα ρεμπετάδικο, θυμόσαστε ρεμπετάδικο, και κάθε βράδυ ήμασταν εκεί. Ανέφερε και πάνω στην ορχήστρα. Στο σαντούρι ήταν ο Ανδρέας, στο μπουζούκι ήταν ο Παύλος και στα φωνητικά. Είχε και μια φοιτήτρια και γινόταν πανζουργισμός. Αυτό το κέντρο, το ρεμπετάδικο, εδώ και χρόνια το έχει σχολεί ταεκβοντό Γιάννης ο Σταματίου. Τι λέμε ρε σήμερα πάλι. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Ήθελα κύριε Κουμιώτη, θα μου επιτρέψετε να ανακοινώσω για αύριο 6 ώρα στο κοινωνικό κέντρο των Αλικών,
0: ναι,
1: παρουσία του κυρίου Ηλιόπουλου, ναι, ο οποίος θα έρθει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Των ειδικών, πώς λέγεται, της ειδικής ομάδας, πώς λέγεται?
1: Είναι η ειδική ομάδα
0: εθελοντές
1: ειδικών δυνάμεων.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Ο οποίος θα παραστεί εδώ πέρα να μας δείξει για πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, βέβαια όχι εμείς οι ανεδίκευτοι, άνθρωποι οι οποίοι θα χειριστούν τον απεινιδωτή.
0: Είναι ο απεινιδωτής που σας έφερε η κυρία Παπαδημητρίου Αντιπεριφερειάρχης, έτσι?
1: Η κυρία Παπαδημητρίου Αντιπεριφερειάρχης. Μπράβο. Κατόπιν αιτήσεως του συλλόγου,
0: ναι,
1: και να μην θέλουν ορισμένοι, και ορισμένοι μάλιστα συνδικαλιστέ, οι οποίοι εδώ στο σύλλογο δεν έχουν καμία θέση, να κοιτάνε τα του οίκου τους. Εδώ οι συνδικαλιστές έχουν χρώμα και κόμμα. Εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτε, κύριε Κουμιώτη.
0: Τι είναι αυτοί οι συνδικαλιστές, δεν κατάλαβα.
1: Και τι θέλω να σας πω με αυτό. Αυτές τις ημέρες αναρτίζουν στα Viper, αναρτίζουν σήμερα στον ταχυδρόμο, ότι ενδιαφέρονται όλοι αυτοί που αύριο θα γίνει η τελετή για τον απεινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν ποτέ το όνομα του συλλόγου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμη και η Δημοτική Αρχή σήμερα στον ταχυδρόμο, και αυτή ενδιαφέρεται. Αλλά θα τους πω κάτι. Εδώ να μην θέλουν ορισμένοι να κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλυβα, κύριε Κουμιώτη. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, δεν παίζονται με τίποτε. Αν νομίζουν ότι ο σύλλογος μπορούν να αναλάβουν το σύλλογο, πολύ ευχαρίστως βέβαια, και να διαχειρίζονται όλα τα θέματα με τα Viper και Miper και το ένα και το άλλο.
0: Εσείς γιατί τους απαντάτε, γιατί δίνετε σημασία?
1: Όχι, κύριε Κουμιώτη, δεν δίνω καμία σημασία.
0: Μου λέει, το μισό λεπτό, τα απαντάτε στα ψώνια του διαδικτύου, σας παρακαλώ δηλαδή. Είσαστε ο Βιδανόπουλος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, είχατε κάνει εδώ δημόσια την παρέμβασή σας και ζητήσατε από την κυρία Παπαδημητρίου την αντιπεριφερειάρχη ένα πινιδωτή. Ήρθε ο πινιδωτής, θα έρθει ο κύριος Βασίλης Ηλιόπουλος αύριο να τον παρουσιάσει κτλ. Με αυτούς γιατί ασχολείστε?
1: Ασχολούμαι, κύριε Κουμιώτη, γιατί ακόμη δεν έχουμε βρει το...
0: Δεν θα ασχολείστε, δεν θα ασχολείστε. Τους δίνετε δύναμη στον οποιοδήποτε. Σας παρακαλώ.
1: Κύριε Κουμιώτη, ακούστε να δείτε. Εμείς αύριο εδώ θα φέρουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, θα μας δείξει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν αναλαμβάνει κανένας, ή φαρμακεία ή το ένα ή το άλλο, να τοποθετήσουμε τον απεινιδωτή. Εμείς δεν μπορούμε να τον παρατήσουμε τον απεινιδωτή οπουδήποτε.
0: Ο απεινιδωτής σώζει ζωές. Πού θα τοποθετηθεί?
1: Αυτό λέμε. Έχουμε και σήμερα θα κάνω άλλες δύο συναντήσεις το μεσημέρι.
0: Ποιοι θα τον χειρίζονται τον απεινιδωτή?
1: Τον απεινιδωτή πρέπει να είναι πρώτον άτομα τα οποία είναι εξεδικευμένα,
0: ναι.
1: Και ο απεινιδωτής νομίζω ότι είναι για όλο το 24ωρο.
0: Έτσι, πρέπει να είναι σε κοινή θέα, να έχουν όλοι πρόσβαση εκεί πέρα, έτσι, ναι.
1: Έχουν πρόσβαση, ναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται εδώ στις Αλικές, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Εδώ ότι δίνει καλό, θυμάστε ότι μέχρι τις ταΐστρες για τα σκυλάκια μας
0: το καταστρέφουν.
1: Τα καταστρέψαν όλα.
0: Ωραία,
1: κύριε Κουμιώτη.
0: Θεωρώ ότι δεν πάρουν και κάμερες που θα καταγράφουν τα πάντα.
1: Αυτό κοιτάμε, κύριε Κουμιώτη, να βρούμε ένα μέρος να βάλουμε να υπάρχουν κάμερες.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει, αλλά αύριο, εφόσον θα έρθει ο κύριος Ηλιόπουλος, από εκεί και πέρα θα δούμε, θα ψάξουμε να δούμε πού θα τον τοποθετήσουμε. Και υπεύθυνος και υπόλογος για τον απεινιδωτή, γιατί αν γίνει μια στραβή, θα μας τραβάνε εμάς, κύριε Κουμιώτη. Ο απεινιδωτής δεν μπορεί να τον χειρίζεται οποιοδήποτε, γιατί μπορεί να σώζει ζωές, αλλά μπορεί να πάρει και ζωές.
0: Θα σας τα εξηγήσουν αυτά εκεί οι Δήμοι.
1: Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Ηλιόπουλος.
0: Έτσι.
1: Εγώ αύριο κάνω έκκληση εδώ στους κατοίκους και από τον Βόλο ακόμη, αν θέλουν να έρθουν, να παραστούν 6 ώρα στο κοινωνικό κέντρο των Αλικών, ούτως ώστε να μπορέσουμε εδώ, γιατί θα γίνει εκτός την επίδειξη του απεινιδωτή πώς θα χρησιμοποιείται, θα μας δείξει και για κάρπα και ορισμένα πράγματα τα οποία τα γνωρίζει ο κύριος Ηλιόπουλος πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμιώτη,
0: ναι.
1: Για τη βοήθειά σας, η οποία είναι σε καθημερινή βάση.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Πάμε στα οχτάρια, καλημέρα. Πρόντο.
2: Καλημέρα.
0: Ω, καλώς το είναι, καλώς το είναι. Ναι.
2: Για βόλιο.
0: Παρακαλώ.
2: Τι έγινε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Το παλεύουμε για την ώρα.
0: Γιατί τι πάθατε?
2: Δεν πάθαμε τίποτα. Εφού το παλεύουμε, δεν πάθαμε. Να σταματήσουμε να παλεύουμε, τα πάθουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως, μίλησες με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου και ανέφερες και το θέμα του κρουαζιεροπλοίου.
0: Ορίστε.
2: Ανέφερες το θέμα του κρουαζιεροπλοίου.
0: Ναι.
2: Η εμπειρία που είχα από ένα νησί το οποίο είναι κόμος για τα κρουαζιεροπλοία, είναι προορισμός.
0: Ποιο?
2: Η Μύκονος.
0: Ναι.
2: Την οποία σκεφτόμουν πάρα πολύ.
0: Μύκονος, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μου φαίνεται και εσύ δεν θυμάσαι πράγματα. Προορισμός των κρουαζιεροπλοίων κάποτε δεν ήταν η Μύκονος. Ήταν δίπλα η Δήλος. Κανένα κρουαζιερόπλοιο δεν πήγαινε στη Μύκονο. Πήγαιναν όλα στη Δήλο. Εντάξει.
2: Γεργο, μιλάς για πάρα πολλά χρόνια.
0: Τι πάρα πολλά χρόνια? Σε παρακαλώ.
2: Αλλά...
0: τα κλασικά κρουαζιερόπλοια της εποχής.
2: Ναι.
0: 70, 80, 90 πήγαινα στη Δήλο. Μετά άρχισα να πηγαίνω στη Μύκονο.
2: Γιώργο μου, τότε ήταν σημείο αναφορά στη Δήλο. Μετά έγινε η Ξεκολιά, η Πουστιά,
0: αυτό
2: η Πρέζα. Επίκαιρα θέματα, οπότε έφθινε το όνομα της, της Δήλου.
0: Έτσι.
2: Πώς δεν θυμάμαι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ήθελα να αναφερθώ στην κατάργεια αυτή,
0: ναι.
2: Γιατί είναι άλλο θέμα, μεγάλο θέμα και δεν είναι τις ώρες. Εγώ, ναι. Η παρέμβασή μου είναι η εμπειρία που είχα, γιατί πήγαινα κάποτε στη Μύκονο τακτικά,
0: ναι.
2: Λόγω του ότι είχε μετακομίσει. Είχε μετακομίσει.
0: Η αείμνηστος Μάγδα Σακελαρίδη Παύλα Θεοδωρίδου.
2: Έλα.
0: Λέω λοιπόν, η αείμνηστος Μάγδα Σακελαρίδου Παύλα Θεοδωρίδου.
2: Όπως όπως είπες.
0: Κάνα λάθος.
2: Όχι. Και έτσι. Επειδή είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, ανέκανε, δεν ταραχτήκαμε.
0: Η Μάγδα το έχει πολλά χρόνια το μαγαζί στη Μύκονο.
2: 18-19 χρόνια.
0: Σόπα.
2: Και δεν ήταν ένα απλό μαγαζί, ήταν το μαγαζί.
0: Ατελιέ, τι ήταν, ατελιέ.
2: Γκαλερί,
0: συγγνώμη.
2: Ξεκίνησε αρχικά να εκθέτει τα έργα τα δικά της. Και επειδή ήταν ένα άτομο.
0: Όταν λες έργα, ζωγράφησε η Μάγδα.
2: Ζωγράφησε.
0: Α, πήρε από τον πατέρα της.
2: Ναι.
0: Α, συνεχιστής του Περικλή Σακελαρίδη ήταν η Μάγδα, ε.
2: Ακριβώς.
0: Πάπα.
2: Και έχουμε...
0: Έχω σπίτι μου δύο έργα του Περικλή Σακελαρίδη. Έχω σπίτι μου δύο έργα του Περικλή Σακελαρίδη.
2: Τα γλυπτά ή τα...
0: Ζωγραφική. Ναι, από Μακρινίτσα το ένα, Πορταριά το άλλο, κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Με Μακρινίτσα έχω κι εγώ. Λοιπόν, αλλά στο χώρο, σε γλυπτό.
0: Όχι, ζωγραφική.
2: Όχι, ζωγραφική.
0: Έκανε πάρα πολλά πράγματα ο αείμνηστος.
2: Μετά από κάποιο χρόνο το εξέλιξε και έκανε, οι πίνακες ήταν στο χώρο. Δηλαδή,
0: Πέτρο, αναφέρομαι τώρα σε έργα, σε ζωγραφική της δεκαετίας το 70. Εντάξει.
2: Λέω, αμέσως στις επόμενες δεκαετίες έκανε το εξής. Έκανε, έδωσε βάθος στον πίνακα, δηλαδή έκανε ένα τελάρο περίπου 10 πόντων, το οποίο έφτιαχνε ένα υλικό με βάση γύψο και κάτι άλλα πράγματα να τον καθιστούν σε βάθος χρόνου άτρωτο. Λοιπόν, και αυτό το υλικό το σκάλιζε και δηλαδή τα μετέωρα, άμα δεις τα μετέωρα, άμα απομονώσεις το χώρο νύχτα και φωτίσεις τον πίνακα, νομίζεις ότι φτάσεις στα μετέωρα ακριβώς. Είναι η βράχη στο χώρο μέσα.
0: Ναι. Μισό λεπτό, η Μάγδα ήταν γεννηθήσα.
2: Του 59.
0: Του 59.
2: Η
0: Μάγδα γεννηθήσα του 59, άρα τη Μάγδα τη γνώρισε 11 χρονών. Την πρώην σύζυγό σου τη γνώρισε 11 χρονών.
2: Ναι, στην Πορταριάς ή πιο κάτω στο τέτοιο που ήταν.
0: Πορταριάς με Πουρίου.
2: Πορταριάς 4, ναι.
0: Με Πουρίου στη γωνία.
2: Ακριβώς
0: πάνω από το σημερινό το τεχνικό του τότε στη γωνία. Εκεί έμενε η οικογένεια Σακελαρίδη.
2: Ναι. Λοιπόν, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ξέρεις...
0: Βέβαια τότε δεν υπήρχε οδός Πουρίου, πάνω από το Σκαρίμπα το εργοστάσιο που τώρα έχει γίνει, ΟΤΕ, δεν υπήρχε οδός Πουρίου, η Πορταριά σταματούσε εκεί. Και την οδό Πουρίου την έκανε διάνοιξη, κατασκευή, ξεκίνησε 7 η ώρα το πρωί, και 5 ώρα το απόγευμα ήταν ασφαλτοστρωμένη ο επίτροπος της Χούντας του Παπαδόπουλου, δικηγόρος Βόλου, Κυριαζής Μπουρτζής. Μελέτη κατασκευή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οδός Πουρίου.
2: Γινόντουσαν δύο πράγματα στη Χούντα.
0: Αφού το λέω εγώ τώρα.
2: Δεν σε πιστεύω.
0: Δηλαδή πήγα στο γυμνάσιο με το ποδήλατο στη Νέα Ιωνία και επιστρέφοντας ήταν ασφαλτοστρωμένος ο δρόμος.
2: Εδώ ρε Γιώργο, φτιάχνα.
0: Γιατί
2: το
0: πήγε
2: δρόμο.
0: Η γιαγιά μου, πήγαινε, ήταν ανυψός της ο Μπουρτζής. Πήγε από κάτω στη Σπυρίδη που ήταν η μονοκατοικία του και του λέει, κοίταξε να δεις, πήγα στην εκκλησία χθες, έκλειγε η γιαγιά μου και έπεσε ένας βράχος, από ένα χαρί, λέγε την αλήθεια, και με χτύπησε στο πόδι. Και του λέει, θιά φύγει και τη Δευτέρα το πρωί. Κυριακή πρωί έγινε αυτό. Δευτέρα ήταν έτοιμος ο δρόμος.
2: Εδώ Γιώργο, Πορταριά Ζαγορά, ναι, ήταν κατοικόδρομος. 15 χρόνια το φτιάχναμε, το καλοκαίρι το φτιάχναμε, το χειμώνα χαλούσαμε τον καιρό. Λοιπόν, και όταν ήρθε να κάνει ο Πατακός εδώ πέρα τα εγγένεια, δέχτηκε τους κοινοτάρχες όλους τους γύρω γύρω της περιοχής και το είπαν και δεν έχουμε αυτό το θέμα, λέει το. Και την άλλη μέρα πλάκωσε η μόμα και τελείωσε τον δρόμο σε ένα καλοκαίρι μέσα. Και πολλά σημεία είναι από τότε, όπως τα ρίξαν τότε.
0: Σου λέω την Κυριακή έγινε διαμαρτυρία, τη Δευτέρα, ποιες υπηρεσίες της Ενομαρχίας, ποιες μελέτες, ποιοι μηχανικοί, τέλος, και τα σκυλιά δεμένα.
2: Έτσι είναι, ρε.
0: Ρε, εσύ έβγαλα τον Πατακό, το 2000 μου φαίνεται 4, τον έβγαλα στην ανοιχτή γραμμή μια 21 Απριλίου και μου λέει από πού μου τηλεφωνείς, παιδί μου. Λέω από το Μεταξουργείο, την Νέα Ιωνία, μου λέει εκεί στο χείμωρο που διαχωρίζει τα δύο πόλεις. Λέω μάλιστα. Τότε που την τάδε, το άντι του μηνός Νοεμβρίου του 1900, ακόμα δεν τα θυμάμαι, που εγκαινίασα επί της οδού Φυτόκου το διδακτήριο, αυτό που υπάρχει ακόμα και σήμερα και δεν το έχουν συντηρήσει ακόμη. Τα θυμόταν όλα.
2: Έτσι είναι, έργο. Τέλος πάντων, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε για τα κρουαζιερόπλια, λοιπόν, τα οποία καλώς ή κακώς πλέον έχουν σημείο αναφορά στη Μύκονο, ναι, στα μαγαζιά, διανέμεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα άφεξης κρουαζιερόπλια.
0: Ναι, για τη Μύκονο ξεκίνησε να λες κρουαζιερόπλια και πού φτάσαμε, ρε, στους Αγγελάδη, φτάσαμε στον Πατακό, ρε.
2: Στον Πατακό φτάσαμε. Λοιπόν.
0: Μαργαρίτα, πιάστονε!
2: Διένυμα, μα εγώ εσύ το πήγες εκεί, εγώ δεν είναι εδώ, αυτά που ήθελα να πω προσπάθησα να πούμε. Αλλά εσύ πήρες το τιμόνι εδώ πέρα, καβάζεις το λέιζερ και τρέχεις.
0: Άρα αυτά είναι τα καλύτερα. Αυτά είναι τα καλύτερα. Είναι τα καλύτερα του ραδιοφώνου, τα υπόλοιπα να μην πω τι είναι.
2: Έτσι που λες, Γιώργο. Και να τελειώσω το τέτοιο.
0: Ναι.
2: Κάθε εβδομάδα διελίμητο στα μαγαζιά κατάλογος άφηξης κρουαζιεροπλοίων με κάθε λεπτομέρεια. Πόσα άτομα έχει το καθένα. Τι ώρα θα ερχόταν, τι ώρα θα έφευγε.
0: Έτσι.
2: Οι καταστηματάρχες ρυθμίζαν την δραστηριότητά τους, τη δουλειά τους, ανάλογα με τον χρόνο αύξησης, ειδικά των μεγάλων κρουαζιεροπλοίων, γίνονταν πανικός. Λοιπόν.
0: Εσύ, Πέτρο, για να λειτουργήσει ένα διευρυμένο ωράριο για το κρουαζιερόπλοιο, χρειάζονται ανοιχτά μαγαζιά, ανοιχτή εστίαση, χρειάζεται μια ζωντανή πόλη. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα.
2: Γιώργο, χωρίς αυτό με δύο κουβέντα που...
0: Ο Βόλος, να μ' ακούν τώρα αυτοί που λένε ότι ασχολούνται με τον τουρισμό. Του κόλλου ασχολούνται με τον τουρισμό. Ο Βόλος πρέπει να λειτουργεί σαν ενιαίος τουριστικός προορισμός, αυτό που λένε Αμερικάνοι retail and hospitality. Τι μου λες τώρα, αφού είναι άσχετη. Αλλά αυτός ο πρόεδρος τώρα, ο Σακελάρης, ο άνθρωπος παίρνει στροφές. Θα κάνει δουλειά αυτός. Έλα. Ναι.
2: Θέλει ο τουρισμός, θέλει προγραμματισμό και πάνω απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα τουριστικό προϊόν που δεν βρίσκεται εύκολα, όχι στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, και μην βιαστούν κάποιοι να με θεωρήσουν ότι είμαι τοπικιστής και το λέω έτσι. Είναι, δηλαδή, έχουμε τέτοιο πλούτο.
0: Εσύ, σαν να το βλέπω μπροστά μου, ταμπέλα Βόλος Welcome Cruise Night. Δηλαδή, νυχτερινή άφηξη κρουαζιεροπλοίων στην πόλη. Θα γίνει μαγαζιά ανοιχτά. Λας Πάλμας, θα γίνει πουτάνας να γίνεται. Τι κάθεται με ψημυρία, με στη γλουσουζιά. Εδώ θέλει ταλέντα. Ο Σαγγελάρης θα κάνει δουλειά σου, λέω.
2: Ο Γιώργο, ο καθένας, αντί να κοιτάξει τη δουλειά του, κοιτάζει πώς θα ρουφιανέψω από δύο, τι έκανε ο άλλος, θα κάνω κι εγώ το
0: δάχτυλο. Κυνηγάνε καρέκλες, χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Ο άλλος επιμελητήριο και άμα θα χθες θα είναι πάλι τοπική, αν γίνει δήμαρχος. Επειδή πέρασε από το επιμελητήριο, θα είναι δήμαρχος. Μιλάμε για τρέλα τώρα.
2: Αυτοί λείπουν από το. Αυτοί λείπουν, Γιώργο, λείπουν. Και δυστυχώς αυτοί επιβιώνουν και αυτοί καταλαβαίνουν τις θέσεις, γι' αυτό και μες τα χάρια που έχουμε.
0: Να σε καλά, Πέτρο, καλημέρα. Α, πού είσαι, δεν μου λες, περίμενα, να δω σε τι κατάσταση είσαι, ρε Πέτρο. Μισό λεπτό, να τσεκάρω. Θα λέω δυο, εγώ, δύο εσύ. Περίμενε, ρε Πέτρο. Θα λέω δυο, εγώ, δύο εσύ, πρόσεχε που σταματάς. Έβραζε το κύμα του γαρμπί, είμαστε σκεφτεί και δυο στο χάρτη.
2: Γύρισες και μου είπες προς το Μάρτι, σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει.
0: Ακόμα μία για να δω ότι είσαι 100%. Κούλικος το στήθος σου τατού, που όσο κι αν το κες δεν λέει να σβήσει.
2: Σου είπαν πως την είχες αγαπήσει, μου είπαν πως την είχες αγαπήσει σε μια κρίση μαύρου πυρετού.
0: Πω είσαι μια χαλά, ένας ο όλος
2: φορακίδα. Βάδι απλό είσαι κάπου φαλακρό, τα καλύτερα δεν λες. Και ο σταυρός του νότου με τα στράλια.
0: Κομπολόι κρατάς από κοράλια κι άκο από μασάς καφέ πικρό.
2: Άρα Γιωργάρα.
0: Το άλφα του κεντάβρου συνέχισε.
2: Άλφα του κεντάβρου με νυχτιά. Με το παλινόριο πήρες κάτω.
0: Μου πες με φωνή έτοιμο θανάτου να φοβάσαι τ' άστρα του νοτιά. Συνέχισε.
2: Έλα.
0: Συνέχισε.
2: Αντάστα του νοτιά.
0: Έλα, είμαι έτοιμος για εκτείναξη. Έτοιμος.
2: Τον ίδιο ουρανό.
0: Ναι.
2: Έπαινε στις μοίρες στην Αράδα.
0: Με το καπετάνιο τη Μιγάδα μάθημα πορείας νυχτερινό. Συνέχισε.
2: Σε ένα μαγαζί του Νοζιμπή. Άρα, το πήγαινε. Άρα, μου την έφερε. Πω. Τι να σου πω τώρα. Μου την έκανες όμορφα. Σε ένα μαγαζί του Νοζιμπή.
0: Φτάνει εδώ, σταματάμε. Όχι, μην λες τίποτα άλλο. Σταματάμε στο Νοζιμπή. Σταματάμε στο Νοζιμπή και βάζουμε αποσιοποιητικά. Τέλος, για χαρά.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Και έρχεται σημάτα χιά είναι ο χρόνος που θα σταματάμε όλοι στον Νοζιμπή.
0: Καλημέρα, για χαρά.
2: Γεια σου Γιώργο μου, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, εκεί το σταματάμε ρε Συμπέτρο, στον Νοζιμπή. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα.

πώς το λέει, πώς το λέγε. Δεν έχει ο δρόμος μου σκιά να ξαποστάσω. Δεν θα πάθουμε ποτέ Αλτσχάιμερ, Πέτρο.

0: Παρακαλώ πρώτα στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno, come stai?
1: Αν με επιτρέπεις, θέλω να αφαιρθώ λίγο σε ένα θέμα που είχες προχτές.
0: Ναι.
1: Σοβαρό πιστεύω κατά ναι, για το δημογραφικό της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Πόλου και μειώνει τον πληθυσμό. Είναι από... λογικό, ρε.
0: Που είχαμε σχολιάσει με τη Δωροθέα, την Κοκκινδρίνη.
1: Ναι, είναι λογικό, λέω. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, τη στιγμή που έχουν ανάγκη να δουλεύουν και οι δύο γονείς, μάνα και πατέρας, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα λόγω των οικονομικών δυσκολιών που υπάρχουν, και αν δεν υπάρχουν παππούδες, γιαγιάδες που δεν αντέχουν και αυτοί, πώς θα να κρατήσουν. Θυμάμαι τη δικιά μας την περίπτωση, τη δικιά μου τη γυναίκα μου. Φτιάξαμε το πρώτο παιδί, ευτυχώς έμεινε η πεθερά μου από κάτω με τον πεθερό μου στο ισόγειο. Φτιάχνουμε το δεύτερο παιδάκι. Δεν πάμε για τρίτο. Τρίτο λέει ξεχάστε, δεν μπορώ να το πει. Δεν κάναμε τρίτο παιδί, διότι πλέον και η πεθερά μου είχε μεγαλώσει. Η γυναίκα και ο πεθερός δεν αντέχουν να τα κρατήσουν άλλο τα παιδιά. Ήθελα λοιπόν αυτό να πω και κάναμε μια απογραφή προχθές τηλεφωνική με το Βένετο. Το Βένετο κάποτε πριν 10 χρόνια το χειμώνα μέναν 100 άτομα επάνω. Τουλάχιστον. Ξέρετε πως θα μέναν τώρα αυτούς τους τελευταίους 2-3 χειμώνες. 25 άτομα κατά μέσο όρο.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο έχει μειωθεί δηλαδή πληθυσμός. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ψάχνω να βρω ένα βιβλίο τώρα, χθες το έμαθα. Ενός Μολυβού, λέει, του Μολυβός λέει αυτός. Εκλέσμου η καταγωγή του. Καθηγητής είναι στην Αθήνα σε πανεπιστήμιο. Είναι και συγγραφέας.
0: Από το Μόλιβο, πάνω από το, της Μητέλη.
1: Λέγεται Βολιβός, όχι...
0: Α, Βολιβός, Βολιβός, α.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, από το Μόλιβο έχω πάει, εντάξει, ναι, άλλο. Είναι ένα τουριστικό μέρος, έξω λίγο από την πόλη της Μητυλίνης. Και έχει βγάλει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Τα παιδιά της Θρεψίνης». Ξέρεις τι τα παιδιά, Γιώργο,
0: δεν ακούστε «Τα παιδιά της»?
1: Θρεψίνης.
0: Θρεψίνη.
1: Ναι.
0: Ήταν το, η μερέντα της εποχής.
1: Είπα ακριβώς. Η οποία γινόταν από μόσο, από σταφύλια, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα καφεδί έτσι σαν μερέντα. Ήταν σε ένα στρόγγυλο. Τώρα μιλάμε για 56, 57, 58. Ένα στρόγγυλο κουτί την
0: Τενεκεδένια. Ήμουν η αμέσως επόμενη, γιατί δεν την πρόλαβα τη Θρεψίνη.
1: Ακριβώς.
0: Σταφυλόκρεμα,
1: λοιπόν,
0: από σταφύλια έβγαινε.
1: Από σταφύλια, ναι.
0: Σταφύλια.
1: Πολύ θεραπτικό, πολύ νόστιμο.
0: Ήταν μια παχύριστη κρέμα γλυκιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λίγο ξινή, με γλυκό ξινή.
0: Ήταν ξινή γιατί ήταν συμπυκνωμένος χυμός σταφύλι και σταφίδας. Σταφίδας,
1: ακριβώς. Ναι. Και έβγαινε η παραγωγή, γινόταν στην Πάτρα, σε ένα νεκεδένιο κουτί στρόγγυλο, περίπου 10 πόντων έτσι είχε...
0: Σταφυλόκρεμα, για... σταφυλόκρεμα.
1: Ναι, και έγραφε αδελφή Δημητρακόπουλη, στο κέντρο, ναι, με ίσα γράμματα Θρεψίνη και από κάτω Πάτρε. Δεν, ναι, το ξεχνάω. Και, ναι, προχθές με πήρε ένας φίλος μου και το ανέφερε αυτό, και λέει, βρήκα, λέει, Θρεψίνη, πού βρήκες ένα μάδε μου, δεν θυμώ να το μ' αρέσει, βρες το, ναι, μάρκι να πάω να πάρω κι εγώ.
0: Μετά βγάζανε το Πετιμέζι. Το Πετιμέζι, εκείνο ήταν.
1: Ας το Πετιμέζι, εντάξει, το πουλάλαμε.
0: Γιατί, εμείς το, τι τρώγαμε, εσείς κι άλλο, τρώγαμε πάνω στο ψωμί ζάχαρη, βάζουμε νερό. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Βάζουμε νερό, ναι.
0: Τη Θρεψίνη ήταν καλύτερη, η Θρεψίνη, δεν τα λέω.
1: Η Θρεψίνη ήταν άλλο πράγμα και πριν μια δεκαετία βρήκε η γυναίκα μου σε ένα μάρκετ. Λέει τι σούβερα, τι σούβερα, τι με έβρισε, Ρεσούλα. Σε πλαστικό κουπάκι βέβαια, Θρεψίνη μια Παναγία μου, την πλάκωσα εγώ στο ψωμί επάνω, Μοσχό έφαγα.
0: Γιατί κάποτε η χώρα δεν εξήγαγε, κύριε Μαμάκη, σταφίδα.
1: Σταφίδα, μιλάμε,
0: ήταν η περιβόητη ελληνική σταφιδική οικονομία.
1: Ναι,
0: ρίξαν τις τιμές και κατέρευσε η σταφίδα.
1: Ναι, ναι. Εμείς στο στρατό μας δίναν σταφίδες.
0: Ναι.
1: Κυρίως ή μαύρες ή ξανθές.
0: Ναι.
1: Όταν πηγαίναμε στα χιόνια επάνω για χειμερινή διαβίωση για να γεννάζει στον όμαστε.
0: Και κάπου είχα διαβάσει, κύριε Μαμάκη, ότι ο Μεταξάς για να ενισχύσει τους παραγωγούς σταφίδας είχε απαγορεύσει τη χρήση της ζάχαρης. Στη βιομηχανία γλυκισμάτων ο Μεταξάς είχε απαγορεύσει τη ζάχαρη. Με νόμο.
1: Κοίτα που είδα εγώ τελευταία, πριν 20 ετία, όταν φτιάχναν τα τσίπουρα στο Βένετο, εκτός από τα τσάμπουρα που είχαν μέσα το μαύρι.
0: Ναι, μαύρη σαφίδα, μαύρη, ναι.
1: Είχανε σε καζάνια μέσα 2-3 μέρες πιο μπροστά μαύρη σταφίδα, την οποία την είχαν στο νερό, να φουσκώσει και δεν είχε τη σταφίδα μας, γιατί και η σταφίδα περιέχει νόβδευμα.
0: Μα και σήμερα, σήμερα υπάρχει ένα σιρόπι σταφίδας, η σταφιδίνη, δηλαδή οι σωστοί ζαχαροπλάστες τη χρησιμοποιούν, στην αρτοπία τη χρησιμοποιούν, στα ενοποιεία τη χρησιμοποιούν τη σταφιδίνη, έτσι είναι, σιρόπι σταφίδας.
1: Λοιπόν, δε παππούς μου, ο εκπατρών, ο πατέρας του πατέρα μου, ο Λουκάς Μαμάκης, εκπατρών, είχε εργοστάσιο στην Πάτρα που ζούσε και έκανε ξυλοκιβώτια και τη σταφίδα.
0: Πώς τον έκανε, Ζαχαρή, μήπως?
1: Μαμάκης Λουκάς Ασίδη.
0: Α, Μαμάκης.
1: Πήγε, όπως ο πατέρα, Μαμάκης Ιωάννης του Λουκά.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς ήταν λίγο σπάταλος και μετεκόμισε εις βόλων.
0: Ναι.
1: Έχασε και το εργοστάσιο, κατάλαβε τι σπάταλος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Καλώς.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είμαστε καλά.
1: Δημογραφικό και Δρεψίνη. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Παμάκη. Παρακαλώ στο 61. Καλημέρα.
2: Ε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μια χαρά.
2: Από το Βροχερό Αλμυρό. Είμαι ο πιο υπομονετικός ακροατής σας. Άκουσα και τραγούδι και τους ακροατές. Λοιπόν, θα είμαι λίγαν σύντομος όμως. Ζηλεύω τον παπά με την καλή την έννοια και χαίρομαι. Αυτός τουλάχιστον μπόρεσε έστω και στα όνειρά του να δει την Ρία Ελληνίδου. Εγώ ακόμα να δω τη Μελάνια στα όνειρά μου.
0: Ναι.
2: Άμα ήταν δεν θα σας έπαιρνα.
0: Δηλαδή,
2: τέλος πάντων.
0: Δηλαδή εσένα σ' αρέσει, μισό λεπτάκι τώρα. Εσένα σ' αρέσει υπέρ του δόντου η Μελάνια. Δηλαδή αυτό το πρωινό άνοιγε στη Μελάνια, σαν τον παπά και εσύ με τη Ρία, θα την είχε στη Μελάνια να αντέβετε τον παγαστικό και να πίνετε καφέ και να ακούτε τη βροχή.
2: Όχι. Κατευθείαν στην κρεβατοκάμαρα.
0: Πάπα, για συνέχεια άλλο θέμα.
2: Και κάτι άλλο θέλω να πω. Ο Κασιδιάρης θα τους χορέψει στο ταψί πραγματικά.
0: Ναι.
2: Και μιλάνε όλοι. Μιλάει και ο Βορύδης, έχει το θράσος και μιλάει. Αυτός που φωτογραφίζονταν με φόντο πίσω την σημαία της 21ης Απριλίου, και αν δεν κάνω λάθος ήταν και πρόεδρος στην ΕΠΕΝ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι... Τι να πω δηλαδή.
0: Δηλαδή κατηγορείς, μισό λεπτό, για να καταλάβω, κατηγορείς τον Βορύδη για την τότε δραστηριότητά του ή κατηγορείς...
2: Όχι, όχι.
0: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
2: Ναι, ναι.
0: Ή κατηγορεί το Βορύδη για την σημερινή, τα τελευταία χρόνια δραστηριότητά του?
2: Όχι, δεν κατηγορώ κατέναν.
0: Μα είπες μισό λεπτάκι να στυλιτεύσει, βγήκε να στυλιτεύσει το Βορύδη τώρα για την τότε δραστηριότητά του για την 21η Απριλίου. Το κατηγορείς για το τότε ή το κατηγορείς για το τώρα?
2: Ούτε για το τότε τον κατηγορώ, κύριε Γιώργο, ούτε για το τώρα. Δεν είμαι άνθρωπος που κατηγορεί. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα ρίξει κατηγορίες.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Θέλω να συντονίσεις όμως καλά και να ακούς καλά εδώ πέρα. Τότε τι έκανε ο Βορύδης? Την αλήθεια έλεγε τότε. Τώρα ανοίξει εγκληματική οργάνωση. Μη μου λες ότι ούτε για το τότε ούτε για το τώρα. Συντονίσου μαζί μας. Δεν πας καλά, το βλέπεις. Μάλλον χρειάζεσαι Μελάνια. Χρειάζεσαι Μελάνια, φίλε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον.
3: Καλά είμαστε, καλό χειμώνα σε όλους και εσάς και στους ακροατές.
0: Να σε καλά.
3: Άκουσα πριν τον κύριο Μαμάκη, τα είπε πολύ σωστά, αλλά και εσύ και ο κύριος Μαμάκης ξεχάσατε, η σταφιδά λεγόταν Σουλτανίνα, Γιώργο.
0: Ήταν μια ονομασία της σταφίδας.
3: Μπράβο, ναι, Σουλτανίνα την είχαν σε χαρτοκιβώτια μικρά και τρώγαμε. Και μάλιστα τρώγαμε και στο ψωμάκι που ζήμωνε η συγχωρημένη μανούλα μου και το έπαιρνα και το πήγαινα εκεί στο κουφόπουνο, στο Νατούδι, στην πινακωτή. τη θυμάσαι την Πινακωτή. Αυτή η οποία βάζαν τα ψωμιά, την έπαιρνα στην πλάτη, πόσο χρονό ήμουν
0: και
3: τότε.
0: Και την πήγαινε στο φούρνο.
3: Την πήγαινα στον Ατούδη, ο οποίος είχε ένα ξηραφάκι στο στόμα του και το έσκυζε τα καρβέλια για να μην δεν ξέρω τι τεχνική ήταν. Και μετά πηγαίναμε με τη σακούλα και το παίρναμε και το πηγαίναμε στο σπίτι.
0: Τέλος πάντων, την άσπρη ή και την ξανθή σταφίδα τη λέγανε Σουλτανίνα, εντάξει.
3: Μπράβο. Και τη Φλετσίνη, εγώ είμαι το 57 γεννηθής, λοιπόν, την πρόλαβα, Γιώργο.
0: Δεν την πρόλαβα, δεν κυκλοφορούσε τότε η Φλετσίνη.
3: Εγώ την πρόλαβα, μου έβαζε η μανούλα μου το ψωμί μαζί με λαδάκι, ναι, και ρίγανε επάνω και, ναι, τρώγαμε. Ναι. Αλλά τότε το ζυμωτό το ψωμί, ναι, λοιπόν, καμία σχέση με τα τώρα, τα οποία τα έχει δυο μέρες στο ψυγείο και μου χρειάζουν. Ναι. Λοιπόν, εκείνο έτρωγες μια φέτα και χόρτενε. Ναι. Τέλος πάντων, όλα καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα
0: να
3: πολύ.
0: Να σε καλά, Γιώργη, να σε καλά. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
4: Τι ζωφέ μου, ρε, ο άλλος δεν ήξερε ούτε κι αυτός. Πες, βρε, από το Κρόκιο εκεί, ότι για την κουλουτούμπα που έκανε, τότε ήταν ασπαθένιος, τώρα είναι γιαλαντζή, για το μουσχάρα, αυτό το βορύδι, αλλά παραδέχεσαι και έρχεσαι στα λόγια μου και εσείς που με ακούτε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει κράτος. Από το πρωί ασχολούμαστε με ωραίο ρεπερτόριο, με ωραίους διαλόγους, όλα τέλεια. Λοιπόν, λέμε την πλάκα μας, λέμε το καλαμπούρι μας. Αν δεν υπήρχε κράτος, ρε φίλε, θα έχεις προβλήματα. Τηλέφωνο, πλημμύρισα, τηλέφωνο, πυροσβεστική, όμβρια, ύβατα, έτσι, αλλιώς, βέντρα. Τίποτε, υπάρχει κράτος. Μην κοιτάς που έχουμε να κατεβούμε κάνα οκτάωρο από το κάψιμα και έχουμε βγάλει αιμορραϊδες. Τροχέα δεν υπάρχει φαινά. Τώρα είμαι στα δικαστήρια, υπάρχει ένα περιπολικό, ας πω, 294 νούμερο πάνω στην οδοθή. Λοιπόν, εντάξει, αυτό μόνο από το πρωί. Κατάλαβες, υπάρχει κράτος. Αλλά πάμε τώρα, αυτοχρετολογώντας. Λοιπόν, Φρεψίνη, και είπες ότι είναι ξινή. Σουλτανίνα, λέει ο άλλος. Έχεις γλύψει αμασκάλι βρωμένη να δεις τη ξινίλα. Ένα, δύο. Λοιπόν, λες από το πρωί, μάλλον όχι, βγήκε ο Πέτρος. Και από τη Μύκονο πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί, μιλάμε εκεί τα τρέλα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το είδα στο Μουλιουτάκι αυτό. Τη συνέντευξη του Καρβέλα. Εγώ θα ρωτώ σε απαντάς τώρα, κάνουμε αντίστροφη τώρα. Τέτοιο. Τη συνέντευξη του Καρβέλα την είδες?
0: Ναι.
4: Μ' ακούς, ναι. Τι πανούργος, ρε φίλε, για να πουλήσει. Αν μπεις στο open από κάτω, έχω γράψει σχόλιο. Πάλι τάνα τα έκανες, ρε Μπογδάνε. Δεν άντεξα. Τι ηλίθιος αυτός, θυμάσαι με τον Μιχαλιολιάκο. Φοβερή συνέντευξη. Ήταν στις αρχές της καριέρας του, σαν δημοσιογράφος που έσκασε μη την εκουστούμε και κάτι σκυλοπάπου τσαπάνινα. Λοιπόν. Τώρα εντάξει, και αυτός ο άνθρωπος ήτανε και στη Βουλή. Κοίτα, πάλι τα έκανε. Κοίτα, τώρα τετραπέρατος πανούργος ο Καρβέλας σου λέει να πουλήσουμε τίποτα. Έχουν πέσει οι δισκογραφίες, έχουν πέσει όλα. Να αρπάξουμε τίποτα στα γεράματα, κοίτα, να δημιουργήσουμε ένταση. Τέλος πάντων, για άλλο όμως πήρα. Να ευχαριστάς. Χαζουμάρα είπα τώρα. Αυτό που έγινε και έκλεισε το ιατρείο. Εκεί στην Καρνεάβου, στο Κολονάκι. Γιατί θα βουτούσα εσένα και τον Πέτρο. Άκουσε προσεκτικά. Θα σας πήγαινα. Πλασματοαφαιρέσεις, κόλπα όλα. Κοίτα, το δε Πέτρο θα τον έκανα και λίπο αναρρόφηση. Μετά, επειδή και οι δυο είστε παλαδοί από τα γενοφάσια σας, ο ένας έλεγε καβαδία, συμπλήρωνε ο άλλος, ούτε και άκρυβε να έβγαλα. Να με ρωτήσει ποιος είμαι, δεν ξέρω. Έχω μείνει άφωνος. Λοιπόν, κοίτα, θα σας έκανα αφαίρεση ομαδικής σπερματοαφαίρεσης και τους δυο.
0: Όξα την παράγκα. Όξα την παράγκα σου λέω. Χρωσόζε από το πρωί στη σάξη να πες το ρεύμα. Χρωσόζε. Κουντούρντι. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Πινιώτη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς το ρε.
5: Καταρχήν για τη Χρυψίνη που με θύμισε και ο κύριος Μαμάκης, ο φίλος μου ο Ανδρέας. Ναι. Την πρόλαβα και εγώ που είμαι το 59 γεννημένος.
0: Ναι.
5: Την θυμάμαι στα χωριά μας πάνω της Δράμας.
0: Προφανώς, ναι, την κρατούσα εκεί πέρα.
5: Στη σίτια του κράτους τότε στο σχολείο, τα πρόλαβα αυτά.
0: Μάρσαλ, ε.
5: Ναι, ναι, υπήρχε και η Χρυψίνη που...
0: Τυρί, κίτρινο και γάλα σκόνη.
5: Έτσι, ακριβώς. Το οποίο και ψωμί από φούρνους τότε που υπήρχαν στα πιο μεγάλα χωριά και μας φέρνανε φρέσκο ψωμί. Ναι. Λοιπόν, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας βέβαια και το τυρί και όλα αυτά. Τι, γιατί ήταν πάμπτωχα τα χωριά.
0: Τι ωραίο κίτρινο τυρί ήταν το Αμερικανικό.
5: Απίθανο.
0: Πάπα.
5: Το ξανασυνάντησα στην αεροπορία όταν υπηρετούσα. Κάτι κοσέρες, βέβαια πλέον σύγχρονες, αλλά ναι, ήταν αλλιώς. Λοιπόν, ένα άλλο, με το θέμα Καστιάρη, με απασχολεί εμένα το εξής. Η κακή νοοτροπία όλων που θέλουν να επιβάλλουν μία γνώμη στην δικαιοσύνη. Εν χώρο βγήκανε όλοι να πιέσουν προφανώς κατάσταση, γιατί είπε ό,τι είπε και θέλει να πολιτευτεί. Δεν μας απασχολεί αυτό. Εγώ μένω ότι πριν τη δικαιοσύνη, το Α1 του Αρίου Πάγου, από τώρα όλοι πιέζουν να μην, ξέρω εγώ, πάρει άδεια, τι θα γίνει δεν ξέρω. Είναι η νοοτροπία η πολιτική που εδώ και χρόνια επικρατεί στην Ελλάδα βέβαια, έτσι. Το κύριο θέμα που ήθελα να πω, χθες έλαβα στο ηλεκτρονικό.
0: Να σου πω κάτι.
5: Ναι.
0: Όχι ότι εμείς υποστηρίζουμε π.χ. τον Αλέξανδρο Γεωργιωτόπουλο της 17 Νοέμβρη,
5: ναι,
0: αλλά οι νόμοι λένε ότι έπρεπε να αποφυλακιστεί. Λοιπόν, τον αποφυλάκησαν, παρενέβη η Αμερικανική Πρεσβεία και ο Έλληνας Υπουργός Φλωρίδης ζήτησε συγγνώμη και έκανε διάφορες τροποποιήσεις μαζί με τους δικαστικούς και τον ξανέβαλαν μέσα.
5: Όπως
0: γίνεται, για ποιο κράτος μιλάμε τώρα?
5: Δυστυχώς η δημόσια διοίκηση μπάζει από παντού για πολλούς πολλούς λόγους και ο καθένας μας μπορεί να κρίνει. Και όπως είπατε, κατά ανάγκη δεν ταυτιζόμαστε με έναν υπόδικο ή αποφυλακισμένο.
0: Όχι βέβαια, αλλά
5: μιλάμε
0: έτσι
5: για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών.
0: Έτσι.
5: Ούτε και εγώ θα μιλήσω υπέρ του Κασιδιάρη ή υπέρ του Φλωρίδη ή κάποιο άλλο. Για τη λειτουργία των θεσμών, οι οποίοι συνεχώς βάλλονται, συνεχώς προσβάλλονται από αυτούς που αύριο θα τους υποστηρίζουν αν ο αντίπαλός τους τις προσβάλλει.
0: Έτσι.
5: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα με ένα θεσμό και το πήρα αυτό αφορμή πριν ώρα είχατε πει ότι επειδή έκανε σε επιμελητήριο θέλει να γίνει και δήμαρχος, κάτι τέτοιο νομίζω, αν το πιάσα καλά, για κάποιον μιλούσατε.
0: Γενικά μίλησα.
5: Ναι, ναι, ναι. Τα επιμελητήρια τι έχουν καταντήσει για όλους τους αφημί? Μία εφορία η οποία εισπράττει κάθε χρόνο υποχρεωτικά, θέλουμε ή δεν θέλουμε τις υπηρεσίες τους. Προσωπικά από ό,τι καταλαβαίνω τα περισσότερα, οι περισσότεροι αφημοί δεν το χρειάζονται. Υποχρεωτικά όμως πληρώνουν και εδώ και χρόνια έγιναν δύο τα επιμελητήρια μέσα σε εισαγωγικά. Έχουμε και το γεμί. Είχε έρθει η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα κάποτε στο πρόγραμμά της να καταργήσει την υποχρεωτικότητα της εισφοράς των αφημί στα επιμελητήρια. Και ήταν πολύ λογικό. Για ποιο λόγο πληρώνουμε? Για να κάνουν κάποιοι την καριέρα τους στην πολιτική με πληρωμένα όλα. Ξέρουμε, αν ψάξουμε πολύ εύκολα θα βρούμε πόσοι εκ των επιμελητηρίων στις διοικήσεις τους έφτασαν να είναι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες ή και βουλευτές κλπ. Μου στέλνουν λοιπόν μήνυμα, εγώ το 23-28 Δευτέρα του 23 έκλεισα το περίπτερό μου. Συνταξιοδότηση, τελείωσε. Έκανα όλες τις πληρωμές μου που ήμουν υποχρεωμένος να κάνω, γεμί, επιμελητήριο, όπου αλλού τέλος πάντων. Τους πήγα και μετά από μέρες τη διακοπή εργασιών κανονικά και μου στέλνουν μήνυμα ότι πρέπει να τακτοποιήσω την οφειλή μου στο γεμί μετά από 3 χρόνια. Σήμερα τηλεφώνησα, λέω για ποιο λόγο, αυτό και αυτό συνέβη. Ψάχνει, λέει, ναι, πράγματι, μέσα στο Μάρτιο ήρθατε και πληρώσατε. Τι άλλο να κάνουμε, λέω. Άλλε πρέπει να κάνετε μία αίτηση για να κάνουμε εμείς τη δημοσίευση της διακοπής. Λέω να την κάνουμε. Αλλά έχει και ένα κόστος, 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αντιλαμβάνεστε από πόσες μεριές ταλαιπωρούν, όταν λέμε τους αφημί, τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος υποχρεωμένος είναι να καταβάλει κάθε χρόνο χρήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα κάποια στιγμή μιλώντας επειδή με πολλούς μιλάτε, τα έσοδα του τοπικού επιμελητηρίου πόσα είναι κάθε χρόνο από τους αφημί οι οποίοι καταθέτουν υποχρεωτικά τα ποσά, 25, 30, πόσο είναι τώρα δεν θυμάμαι. Δυο, έτσι, πλέον είναι εδώ και χρόνια δυο οι εισφορές από ένα που είχαμε παλιά. Μία παράλογη κατάσταση για εμένα και πιστεύω για τους περισσότερους όσο είμαι επαγγελματίας και μιλούσα, φυσικά κανείς δεν το ήθελε αυτό, αφού δεν χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες τους. Όμως με νόμο μας έκαναν μέλη του επιμελητηρίου, θέλουμε δεν θέλουμε, και να πληρώνουμε. Πιστεύω να το ξαναδεί κάποια πολιτική ηγεσία, όπως τότε ο κύριος Τσίπρας, άσχετα αν και αυτός όσα έχει στο πρόγραμμά του τα ξέχασε και έκανε όσα δεν είχε στο πρόγραμμά του, όπως ήταν η συμφωνία, η κατάπτυστη των Πρεσπών.
0: Μάλιστα.
5: Ελπίζω κάτι να γίνει, γιατί υποφέρει ο κόσμος να δίνει και αυτά. Εγώ πλέον δεν έχω κανένα πρόβλημα οικονομικό, γιατί δεν συμμετάσχω, αλλά φανταστείτε πώς λειτουργούν και οι υπηρεσίες.
0: Συμφωνώ.
5: 3 χρόνια μετά. Συμφωνώ. Μου ζητάνε κάτι τέτοιο.
0: Συμφωνούμε.
5: Το οποίο θα το πληρώσει, έτσι δεν μπορώ αλλιώς, γιατί θα βεβαιωθεί στον αφημί μετά και...
0: Βέβαια. Έχετε δίκιο.
5: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Όπως είπε ο ακροατής, δεν συμφωνούμε κατά ανάγκη, αλλά να εφαρμόζονται οι νόμοι και όταν βέβαια υπάρχουν πλαίσια. Πήγε τώρα η Αμερικανική Πρεσβεία να διαμαρτυρηθεί, λέει, για την αποφυλάκηση του Ιωτόπουλου, διότι το 72 είχε στοχοποιήσει και έβαλε μπόμπα ο Ιωτόπουλος στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ναι, και ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ποιος αρχηγός 17 Νοέμβρη? Ήταν ο Ιωτόπουλος αρχηγός 17 Νοέμβρη. Και αυτό να του λένε Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί λένε για 17 Νοέμβρη. Ερφλωρίδη! Ρε Χρυσοχοίδη, μα ψωμαλιά! Το 1953 η CIA ίδρυσε την ελληνική ΚΙΠ, που σήμερα ονομάζεται Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ζήσει, ζήσει! Το 1953. Από το 53 μέχρι το 64. Από το 53 ρε εσύ Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη, μέχρι το 64. Τους υπαλλήλους της ΚΙΠ τους χρηματοδοτούσε το Αμερικανικό Δημόσιο μέσω της CIA. Μέχρι σήμερα η CIA και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA εποπτεύει και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδας λειτουργεί. Η κοργή που έχει η ΕΥΠ είναι της CIA. Είχε έρθει το 1970, επειδή θεωρούν το Γιωτόπουλο αρχηγό, το 70 είχε πάει ένας πράκτορας, μεγαλοπράκτορας, μάλλον ανώτερος πράκτορας της NSA από το Maryland. Ήταν σύνδεσμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και του Βατικανού. Ο Μάικ Λέντιν. Έρχεται στην Ευρώπη ο Μάικλ και δημιουργεί την τρομοκρατική οργάνωση, την RIG. RIG. Η RIG είχε σαν στόχο να φυτέψει τρομοκρατικές οργανώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες, έστω για να ελέγξει τις πολιτικές εξελίξεις αφενός και αφετέρου, για να αποσύρει από την κυκλοφορία τους ανεπιθύμητους που πήγαιναν κόντρα τότε στην αμερικανική πολιτική. Επομένως, 1970, Ευρώπη, Μάικ Λέντιν δημιουργεί την οργάνωση RIG, τρομοκρατική οργάνωση. Στην Ευρώπη, Φραντζ

πράκτορας Φραντσέσκο Πανσέτσα, κύριε Μαμάκη, των Ιταλικών Μυστικών Υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα ο Φραντσέσκο Πανσέτσα, κύριε Μαμάκη, ήταν και πράκτορας των Γαλλικών Μυστικών Υπηρεσιών, και των Ιταλικών και των Γαλλικών και των Αμερικανικών. Το Παρίσι είναι η καρδιά όλων των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης, το Παρίσι. Εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ, από εκεί έφυγε ο Χομεϊνί, εκεί δημιουργήθηκε η 17 Νοέμβρη. Κύριε Φλωρίδη, άκου, ο Γιωτόπουλος είναι αρχηγός της. Στο Παρίσι δημιουργήθηκε η 17 Νοέμβρη. Και τον στρατιωτικό σχεδιασμό τον είχε ο Αλεξάντερ Χέιγ. Τον στρατιωτικό σχεδιασμό τον είχε ο Χέιγ, αρχιστράτηγος του ΝΑΤΟ. Και το σχέδιο ίδρυσης της 17 Νοέμβρη είχε την έγκριση της NSA, την έγκριση του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και της CIA. Και έρχεται τώρα ο Μιχαλάκης ο Γλωσσοίδης από τη Βέρεια, ο Βαψομαλιάς, να μας κάνει μαθήματα για την τρομοκρατία. Άισιχτηρ πρωί-πρωί.

0: Θα μου πεις, στην Ελλάδα δυστυχώς είναι όλα για λαντζή. Όλα για λαντζή. Εδώ βάλανε τον Αρούλη, τον Πορτοσάλτε, που αλαφούζος στον Sky, το ραδιοφόνο, τον είχε τότε 3 με 4 το μεσημέρι για να συμπληρώσει το ωράριο. Τον κάνανε δημοσιογράφο τον Αρούλη. Όταν ήρθε από την πόλη, το κέτο έλεγε Κάι. Έγινε ο Αρούλης και κατευθύνει το μέγαρο Μαξίμου Αρούλης ο Πορτοσάλτε. 3 πουλάκια και ένα τσόνι. Δυστυχώς όλα στην Ελλάδα για λατζή. Για λατζή. Δευτέρα σε 81, ώρα για φαΐ στο μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και στους ακροατές. Κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Ναι.
1: Πιλάφι με θαλασσινά. Συγγνώμη. Γιουβαρελάκια.
0: Είσαστε καλά σεφ.
1: Είμαστε το τρέξιμο λίγο. Γιουβαρελάκια.
0: Ναι.
1: Μουσακάς.
0: Ναι.
1: Αρακάς λαδερός.
0: Ναι.
1: Σούπα λαχανικών.
0: Ναι.
1: Και θράψαλα με πατάτες.
0: Ναι. Θέλετε να τα επαναλάβετε.
1: Ναι. Κοτόπουλο μπιφτέκι, γιουβαρελάκια, μουσακάς, αρακάς λαδερός, σούπα λαχανικών, βελουτέο περασμένη και θράψαλα με πατάτες.
0: Μάλιστα. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο. Καλημέρα. Ναι, να είσαι καλά.
0: Με τον τρόπο που τα λέει ο άνθρωπος, σαν να λέει πες τα γρήγορα, δρόμο, γιατί έχω δουλειά. Ωραία, περάστε Δευτέρα στο Νευρίο 81 για όλα αυτά τα εκπληκτικά που είπε και σήμερα ο ΣΕΦ ή καλέστε 38441 για να σας τα φέρουν σπίτι στο γραφείο που θέλετε. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. 6

0: Πάψε να βρεις μπρούτζινε, θα πέσεις κάτω ρε. Πάψε να βρίζεις. Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλογλου, Ερμού απέναντι από τον Ανικόλα, για τις κάλτσες σας, τα σωσόνια σας, τα μάλινά σας, τα ισοδερμικά σας, τα καλτσόν σας οι γυναίκες. Σάκης απέναντι από τον Ανικόλα επί της Ερμού και Μάκης παραδίπλα. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πάρκινγκ Λάμδα, Παναγιώτης Λιαδέλης, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Τριαντάφυλλος Χαντόλας, Φυτόχου 37 στην Νέα Ιωνία, Speed Cargos. Πάσαντερ, από το νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, Πάσαντερ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Πάσαντερ, All Day Coffee Bar, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Πάσαντερ, All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Πάσαντερ και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Πάσαντερ All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Μπρούτζινε, δεν κόπηκε το ρεύμα ρε. Μπρούτζινε, γρουσούζι. Μπρούτζινε, κόντρα ρε, κόντρα. Δεν κόπηκε το ρεύμα ρε, από το γρουσούζι και σαν το πρωί ρε. Το νου στο λεωφορείο ρε. Νίκο Ευαγγελινέ, να το βάλουμε στο ρολ. Να βάλουμε το μπρούτζινο στο ρολ. Ηλί

0: έτσι ρε, μαλώνεις ρε. Μαλώνεις. Όχι, εγώ δεν μαλώνω ρε. Ηλία Μπόλη, ρίχτο. Ρίξε ζήκο στα VHF, ζήκο. Δεν μαλώνει, δεν μαλώνει ο ζήκο.
1: Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta.
0: Νίκο Ευαγγελινέ, θα έλεγα να προτείνεις τον Προύτζινο να πάει στο υπεραστικό, στο Κορινθρίνη, στο Δημήτρη, και να τον βάλει ο Δημήτρης κάθε βράδυ τελευταίο δρομολόγιο από Βόλο για Αθήνα, να δίνει παράσταση μέσα στο λεωφορείο. Θέλουν όλοι να πάνε με το λεωφορείο που θα έχει οδηγό τον Προύτζινο.

0: Θέλετε πλακάκια για την αναγκαίνιση του σπιτιού σας? Θα πάρετε στους αδερφούς Μέμα.
1: Πάνω.
0: Θέλετε πλακάκια για το μπάνιο?
1: Μελανό.
0: Θέλετε πλακάκια για την κουζίνα? Για το σαλόνι? Θέλετε πλακάκια για τη βεράντα? Θέλετε πλακάκια για την αυλή σας? Για το καινούριο σπίτι, για την ανακαίνιση του παλιού, θα πάτε στους αδελφούς Μέμα. Δευτέρα στο Νοεμβρίου και κουντουριό του. Στη Μεγάλη Μάντρα σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμα. Αλέκος Μέμα. Οι αδελφοί Μέμα. Πρώτη ποιότητα πλακάκια, χιλιάδες χρώματα, στις καλύτερες τιμές, οικονομικότερες τιμές της αγοράς. Πηγαίνετε στους αδερφούς Μέμα και δεν θα χάσετε, θα κερδίσετε σε όλα. Και σε ποιότητα και σε χρήμα. Οι αδερφοί Μέμα έχουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Τα καλύτερα, στις καλύτερες τιμές, έπιπλα μπάνιο, παγασών με αναπαύσεως. Πιο κάτω, παγασών 64, είναι ο Φάνης. Θέλετε χρώματα για να βάψετε, θα πάτε στο Φάνη. Παγασών 64, τι χρώματα θέλετε? Τι θέλετε να βάψετε? Ο Φάνης θα σας συμβουλεύσει. Με τι ρολά, με τι πινέλα, θα σας δώσει και συμβουλές μαζί με τα χρώματα. Και επιτόπου σεμινάριο από το Φάνη. Παγασών 64. Καλημέρα Φάνη.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Θέλετε Περκοτέντα? Μία είναι εταιρεία, η Πέργομαξ.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: 699-81-71-200 η Pergomax. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία, με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκίσματα.
3: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Εάν θέλετε ψυγείο, εάν θέλετε ψυγειοκαταψύκτη, εάν θέλετε ηλεκτρική κουζίνα, μοντέρνα, διαχρονική, εάν θέλετε πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, τηλεοράσεις διαφόρων μεγεθών, κινητή τηλεφωνία, θέλετε κινητό, θέλετε ηλιακούς θερμοσύφωνες, θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, θα πάτε ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, παλιά είχαμε ηλεκτρονέτ, πάπα βασιλείου, Θεός χωρέσανε τον Παντελή.
1: Εξτανό.
0: Τώρα έχουμε ηλεκτρονέτ μόνο στην Αγριά. Ηλεκτρονέτ αρμάτσι.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Καλημέρα στον Νίκο τον Πάνο.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Πάμε να αλλάξουμε κανένα λάστιχο στο αυτοκίνητό μας.
1: Ζανώ, έκσταση, εκστανώ.
0: Πηγαίνετε στον Γιώργο, στο Γιωργάρα τον Μπακαλέξη. Είναι φθαρμένα τα ελαστικά ρε παιδιά, τι περιμένετε? Να φανταστείτε ότι η ασφάλεια στο δρόμο κρέμεται από 4 πόντους. Τόσο είναι. Μην το ρισκάρουμε ρε παιδιά. Αλλάξτε ελαστικά στο αυτοκίνητό σας. Βρέχει, γλιστράει. Να έχετε κράτημα που να σας εμπνέει εμπιστοσύνη. Καταρχήν τα φθαρμένα ελαστικά σημαίνουν και παραπάνω καύσιμα. Παραπάνω. Με τα καινούργια κάνεις οικονομία. Οδηγείς με ασφάλεια. Και τις καλύτερες μάρκες ελαστικών θα τις βρείτε στο Μπακαλέξη. Το έχω ψάξει. Κάντε το τώρα. Μην περιμένετε να γλιστρήσετε για να το σκεφτείτε ρε παιδιά. Αλλάξτε λάστιχα. Να έχετε σωστή πρόσφυση. Θα σας το αναλύσει και ο Μπακαλέξης. Παπούτσι, φορέστε στο αυτοκίνητό σας τα καλύτερα παπούτσια και φύγαμε. Ήρθαν οι πρώτες βροχές, ελάτε, τελειώνετε. Τα λάστιχα αντέχουν, δεν αντέχουν. Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς? Μπακαλέξης!
2: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
2: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
1: Με γούστα μη ασύ. Με γούστα μη ασύ. Με γούστα μη.
0: Καλημέρα Γιώργαρα.

0: Αθλητικά για Κάγκογλου. Αθλητικά παπούτσια για Κάγκογλου. Δημητριάδος εκλαμβάνει. Καταρχήν το σωστό παπούτσι, Τάκη, συμφωνείς μαζί μου? Το σωστό παπούτσι δεν ακολουθεί το δικό σου βήμα. Το σωστό παπούτσι σου ανοίγει το δρόμο. Τι είπα ρε, πώς το είπα? Τάκη, πώς το είπα? Σωστό δεν είναι αυτό? Σου ανοίγει το δρόμο το σωστό παπούτσι. Να νιώθεις ρε παιδί μου, τρέχεις, να φοράς το σωστό παπούτσι και να αισθάνεσαι κορυφαία άνεση. Κορυφαίο στυλ στη βόλτα. Τι είπα, πώς το είπα?
1: Έκσταση. Εξτανώ.
0: Αντώνη, κάνε μαγνητοφώνηση. Είπα Τάκες. Τάκη, συμφωνείς? Παιδιά, εσείς διαθέτετε το σώμα και οι αδελφοί για Κάγκογλου έχουν τον εξοπλισμό. Πώς το είπα αυτό? Ρε τρίποντα σήμερα, τρίποντα! Δηλαδή η προσπάθεια είναι δική μου, αλλά το στυλ και η άνεση είναι του Τάκη, του Βαγγέλη και του Μπάμπη του Γιακάκογλου. Ρε πως το είπα αυτό? Σήμερα πρέπει να κάτσω να γράψω. Έχω ρέντα. Μπρούτζινε πίσω και σέφαγα. Γρουσούζι.

0: Δημητριάδο σε κλαβάνει για κάκο γλουσπό.
1: Esta me gusta, me la como yo.
0: Τα καλύτερα είτε σε ένδυση, σε αθλητικό αιματισμό, είτε σε υπόδηση, σε αθλητικό παπούτσι, τα original, τα καλύτερα τα έχουν οι αδελφοί για κάκουλου. Δημητριάδο και Γλαβάνη. Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα Μπάμπη για κακούγλου. Καλημέρα Τάκη. Πώς είστε? Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Πρώτο ο Θεός, αμέσως μετά τον Αντώνη, ακριβώς στις 9 θα είμαστε εδώ. Ακριβώς 9. Γεια και χαρά!

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

μάθεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο

0: 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: είσαι.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή!
8: Αστέρι!
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική.

0: Τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
1: Βόλος, Λιολκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
0: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σπανάκι.
7: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σαμπουάν.
7: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Υγροπιάτων.
7: Κέρδισες!
8: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
9: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
8: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
9: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 527.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50

0: επιχειρηματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών, ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6 Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
7: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες.

0: υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50

0: για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
7: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air.

0: Δημητρίου 11 Α, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
4: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.
5: Αγαπάω και αδιαφορώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όρους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
5: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι και

0: κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα Φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
3: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,8.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

απόψη κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.